0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

χωρίς ψυχή και σώμα. Εγώ θα ζω στα σκοτεινά, χωρίς ψυχή και σώμα.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Ariel υγρό 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Lenor μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Tena Punch Plus 8,95. Dove, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

την αστραπή στο νόμο. Παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό.

μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Η Γερμανία ήταν το 2025 η χώρα που εξήγαγε τα περισσότερα πλαστικά απόβλητα στον κόσμο, στέλνοντας στο εξωτερικό πάνω από 810.000 τόνους, σύμφωνα με ανάλυση εμπορικών στοιχείων για λογαριασμό του Guardian. Αμέσως μετά ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερους από 675.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εξάγει η χώρα εδώ και 8 χρόνια, αρκετή για να γεμίσει περίπου 127.000 εμπορευματοκιβώτια. Μεγάλο μέρος αυτών των αποβλήτων καταλήγει στην Τουρκία και στη Μαλαισία, ενώ συχνός προορισμός είναι και η Ινδονησία. Σε αυτές τις χώρες η βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικού έχει επανειλημμένα συνδεθεί με ρήπανση, παράνομες χωματερές, καύση απορριμμάτων και κακές συνθήκες εργασίας. Τούρκος θαλάσσιος βιολόγος, ο οποίος ερευνά τη ρήπανση από πλαστικά, περιγράφει σοβαρή επιβάρυνση στις τουρκικές ακτές της Μεσογείου. Όπως λέει, η περιοχή έχει γεμίσει μικροπλαστικά και απόβλητα που συνδέονται με εργοστάσια ανακύκλωσης. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις ποσότητες. Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων μπορούν να προσμετρώνται στους επίσημους στόχους ανακύκλωσης, δημιουργώντας κίνητρο να μεταφέρεται το πρόβλημα εκτός συνόρων. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα εξάγουν μικρότερες ποσότητες πλαστικών αποβλήτων, καθώς διαχειρίζονται μεγαλύτερο μέρος τους στο εσωτερικό μέσω ταφής, καύσης ή ανακύκλωσης.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 4 Μαΐου, σαν σήμερα, 1776, η Ρόδος κήρυσε την ανεξαρτησία της από την Αγγλία. 1924, ανοίγουν στο Παρίσι οι 8οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. 1955, ο Νίκος Καζαντζάκης διώκεται για θρησκευτικούς λόγους. 1972, τραγωδία στη Γεωργιούπολη της Κρήτης, όπου 21 μαθήτριες πνίγονται στη διάρκεια ημερήσιας σχολικής εκδρομής όταν ανατρέπεται από άγνωστη αιτία το ψαροκάικο που τις μετέφερε. 1979, η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. 2001, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται την Ελλάδα. Είναι η πρώτη επίσκεψη προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα.
1: Τα άστρα της εβδομάδας. Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε αναγκάσει να παραδεχτείς πως χρειάζεται να δράσεις αποφασιστικά απέναντι σε καταστάσεις που σε δυσκολεύουν και σε ενοχλούν, αλλά παράλληλα δεν είναι απλό να τις απομακρύνεις από τη ζωή σου. Ίσως να συνειδητοποιείς πως η σχέση σου έχει δυσκολέψει και δεν είναι τόσο απλό να προσεγγίσεις τον σύντροφό σου για να λύσετε τις διαφορές σας. Ταύρος. Τα άστρα αυτήν την εβδομάδα ενδέχεται να σε γεμίζουν με σκέψεις και αγωνίες, να σε κάνουν να θέλεις ή να χρειάζεται να απομονωθείς από τους γύρω σου για να μπορέσεις να βρεις εκ νέου τον εαυτό σου. Δίδυμοι, η νέα εβδομάδα μοιάζει να κουβαλά μεγάλη δόση κινητικότητας και μετακινήσεων, αφού έχεις την ευκαιρία να συναντήσεις γνωστούς σου και να αναμειχθείς με φίλους. Καρκίνος. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να σε δυσκολεύει να μπορέσεις να αποφύγεις τις δύσκολες επαφές και συζητήσεις στον επαγγελματικό και οικογενειακό τομέα. Λέων. Η νέα εβδομάδα συνεχίζει να σε γεμίζει με σκέψεις και ανησυχίες σχετικά με τις προτεραιότητές σου, να σε κάνει να προσπαθείς να σχεδιάσεις όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά το πλάνο σου. Παρθένος. Τα άστρα μπορεί να σε βάζουν στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διατηρήσεις μία ισορροπία στον οικονομικό τομέα, αφού προκύπτουν έξοδα που μπορεί να μην είχες υπολογίσει ή τα οποία είναι καιρός να τακτοποιηθούν. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να περιλαμβάνει πολλές ασχολίες για εσένα, να σε βάζει στη διαδικασία να προσπαθήσεις να φέρεις εις πέρας όλες τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνεις, χωρίς όμως να μπορείς να λάβεις τη βοήθεια που περιμένεις. Σκορπιός, το πλανητικό σκηνικό είναι πολύ πιθανό να σε βάλει στη διαδικασία να έρθεις αντιμέτωπος με κάποιες καταστάσεις για τις οποίες έχεις ενστάσεις και αντιρρήσεις. Ίσως να ασχολείσαι με θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία σου και να συνειδητοποιείς πως είναι αρκετά δύσκολο να βρεις την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες του οργανισμού σου και τη ροή μιας καθημερινότητας που σε δυσκολεύει. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα είναι πιθανό να σε φέρνει αντιμέτωπη με εμπόδια και προβλήματα που έχουν να κάνουν με την προσωπική σου ζωή. Πιθανόν να επιλέγεις να παραμένεις σε περιβάλλοντα που δεν ταιριάζουν με αυτό που πραγματικά είσαι ή να προσπαθείς να κατακτήσεις ένα πρόσωπο που όμως δεν δείχνει ουσιαστικό ενδιαφέρον για σένα. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα μπορεί να προσθέτει αρκετές υποχρεώσεις και ευθύνες σε εσένα, να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως χρειάζεται να θέσεις ένα σοβαρό και ουσιαστικό πλάνο για να μπορέσεις να διαχειριστείς τις δουλειές σου. Υδροχός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να σε κάνει ιδιαίτερα επικοινωνιακό, προσπαθώντας να εκφράσεις και να κάνεις κατανοητές τις σκέψεις και τις απόψεις σου. Ιχθύς. Η νέα εβδομάδα συνεχίζει να σε βαραίνει με θέματα οικονομικού περιεχομένου, να σε κάνει να προσπαθείς να βάλεις σε τάξη τις υποχρεώσεις σου.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
6: Χοιρινή μπριζόλα λεμού 4,99. Άμστελ μπίρα κουτί 4x500ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελωμάς Δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εντός της εβδομάδας, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ, εκτιμά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων. Πρόταση παράτασης του Fuel Pass και για τον Ιούνιο εξετάζει η κυβέρνηση. Στους δύο ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών κρατουμένων μετά τη συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στις φυλακές Νιγρήτας Σερών. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας προειδοποιεί πως οι ζημιές στις υποδομές του Περσικού κόλπου ενδέχεται να παρατείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα απειλεί τις επενδύσεις με αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη. Κορυφώνεται η αγωνία για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή μέσα σε ένα θολό διπλωματικό πεδίο στο οποίο τίποτα δεν αποκλείεται. Μη αποδεκτό το ιρανικό σχέδιο, λέει ο Τραμπ. Τέσσερις ελληνικοί θερμικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν επιτυχώς και ήδη βρίσκονται σε τροχιά, δημιουργώντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο εθνικό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Τρεις θάνατοι συνδέονται με πιθανό ξέσπασμα του ιού Χάντα βίρους σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε στο 100% την ήττα του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι με το 0-0 στη Λεωφόρο και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό βγήκε κερδισμένη, πηγαίνοντας τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τους Ερυθρόλευκους στο +6. Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα για το διπλό που θα έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ, όμως ο πληγωμένος από την απώλεια του κυπέλου ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή το Γερεμέγεφ επικράτησε 3-1, πέρασε δεύτερος και διατηρεί ελπίδες τίτλου. Σκόρερ και ο Ζιβκοβιτς. Η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη έκανε εντελώς αδιάφορη την διαδικασία των play-out για τις θέσεις 5 έως 8, στη βαθμολογία των οποίων συνεχίζει να προηγείται ο Λεβαδιακός. Ο Όφη έμεινε στη Φιέστα των προηγούμενων ημερών και ο Άρης με τα γκολ των Ντούντου και Γιαννιώτα πήρε κόντρα στον κυπελούχο Ελλάδος με το 2-0 ένα διπλό γοήτρου, αλλά άνευ βαθμολογικής σημασίας. 5-2 το σκορ της αναμέτρησης Λεβαδιακός Βόλος. Στο μπάσκετ, η Μονακό λίγο πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για το τρίτο παιχνίδι μόχθησε αλλά έφυγε με νίκη από την έδρα του Στρασβούργου με σκορ 118-114.
0: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Αέρινα, θηλυκά και κομψά φέρνουν μια ανανεωμένη εκδοχή του Boho Steel σε μια πιο θηλυκή και καλοκαιρινή προσέγγιση. Οι πασαρέλες μεγάλων οίκων έδωσαν το στίγμα παρουσιάζοντας σχέδια που συνδυάζουν ρομαντισμό με μια πιο σύγχρονη αισθητική. Φορέματα που κινούνται με χάρη, αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς να το περιορίζουν και αποπνέουν μια αίσθηση ελευθερίας σε κάθε κίνηση. Οι χρωματικές παλέτες κινούνται σε γήινους τόνους, παστέλα αποχρώσεις αλλά και έντονα φλωράλ, ενώ τα υφάσματα παραμένουν ελαφριά και φυσικά ιδανικά για τις ζεστές ημέρες. Αν είσαι καλεσμένη σε γάμο φέτος το καλοκαίρι ή γίνεσαι κουμπάρα ή νονά και θέλεις μια safe και εύκολη επιλογή, τα φορέματα με βολάν θα σε σώσουν. Για ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, άφησε το φόρεμα να είναι ο πρωταγωνιστής. Συνδύασέ το με διακριτικά κοσμήματα και φυσικό μακιγιάζ. Αν θέλεις να δώσεις πιο μοντέρνο χαρακτήρα, μπορείς να προσθέσεις τσάνκι παπούτσια ή ένα structured σακάκι.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Μέγκα, στο Λάκη Λαζόπουλο, αναδείχθηκαν οι πρώτες επιρροές που διαμόρφωσαν τη δημιουργική του ματιά και τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεπε απλές εικόνες της καθημερινότητας σε καλλιτεχνική έκφραση. Στη διαδρομή αυτή συμμετείχαν και άνθρωποι που σημάδεψαν τη ζωή του. Η Χρύσα Ρόπα, το γνώριμο τηλεοπτικό του Τέρι από το Τσαντήρι, αναφέρθηκε σε κοινές στιγμές με χιούμορ και συγκίνηση, ενώ ένας φίλος του από τα παιδικά του χρόνια μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες από το παρελθόν. Η εκπομπή οδηγήθηκε σε μια ιδιαιτέρως έντονη στιγμή όταν ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε την απόφασή του να ολοκληρώσει τη θεατρική του πορεία, βάζοντας ένα τέλος σε μια σημαντική δημιουργική διαδρομή που άφησε το στίγμα της στο θέατρο και τη σάτυρα. Παράλληλα μίλησε για τα επόμενα βήματά του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Μια ανεπανάληπτη βραδιά χάρισε η Σακύρα στο κοινό του Ρίο Ντε Τζανέιρο, κάνοντας μια τεράστια δωρεάν συναυλία στην εμβληματική Copacabana Beach, που σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια θεατές. Η συναυλία εντάχθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της, εμπνευσμένης από το ομώνυμο άλμπουμ της, και θύμισε αντίστοιχες μεγαλειώδεις εμφανίσεις που είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια η Μαντόνα και η Lady Gaga στην ίδια τοποθεσία. Η Κολομβιανή στάρ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ενώ έκλεισε τη βραδιά με το τραγούδι που κυκλοφόρησε μετά τον χωρισμό της από τον Gerard Piqué. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Σακύρα έστειλε και ένα μήνυμα ενδυνάμωσης προς τις γυναίκες, λέγοντας: «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές».
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο?
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 17 Θάσος, 18 Λίμνος, 19 Κέρκυρα, 20 Αλεξανδρούπολη, 21 Σπρέβεζα, 22 Κοσμίκονος Νάξο Σύφνος, 23 Άρτα Γιαννιτσά Πάρος, 24 Σπάρτη Τρίκαλα Χανιά, 25 Ηράκλειο Σάμος, 26 Αθήνα Καλαμάτα Ρέθυμνο.
1: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: θέλω μας.
1: Ariel υγρό 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Lenor μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Tena Punch Plus 8,95. Dove, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό, καλή σας εβδομάδα. Εύχομαι όλα καλά, εύχομαι όλα δεξιά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM. Το ραδιόφωνο που υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα του ναξιακού λαού. Και μην ξεχνάτε το σλόγγαν της ραδιοφωνίας και κλάδων, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας, από τα παλάτια, από την Πορτάρα, από το ναό του Θεού Απόλλωνα, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για όλο το Αιγαίο μας.

Κυριακά μέσα από το live24.gr. Μας ακούτε στο Johannesburg. Καλημέρα στους φίλους μας. Μας ακούτε στον Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα στο Radio Astoria, που επίσης μας αναμεταδίδει για τους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρες να στείλουμε στη μακρινή Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στο Radio Γαλαξίας και στο φίλο μας τον Γιώργο, αλλά και σε όλους τους ομογενείς μας στη Μελβούρνη και στην Αυστραλία, που φυσικά ακούνε, τι άλλο, το σταθμό του Μαρούλη και ραδιοφωνία Κυκλάδων 100

Το σλόγγαν της ραδιοφωνίας και κλάδων, όπου ναξιος και άξιος, όπου άξιος και ναξιος. Εμείς εδώ, αυτό το έχουμε καθιερώσει και είναι το σλόγγαν του αξιώτικου σταθμού, του σταθμού της Αξάς. Εκπέμπουμε από την Άξο μας το ωραιότερο μέρος του πλανήτη Γη, κυρίες και κύριοι. Για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες. Για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. Για τους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες. Για την ομογένειά μας, τους ομογενείς μας, που μας αναμεταδίδουν και στο εξωτερικό. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα, όλα καλά, όλα δεξιά. Στο κεφάλι. Και είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Καλή εβδομάδα Κυκλάδες. 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας λέμε κάθε πρωί την πρώτη καλημέρα και μας λέτε την πρώτη καλημέρα. Και μαζί απολαμβάνουμε τον ζεστό πρωινό ελληνικό καφέ. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί σας λέμε ξυπνήστε, σας τραβάμε τις κουβέρτες, το πάπλωμα, ξύπνα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ξυπνήστε, σηκωθείτε, νυφτείτε, ανοίξτε λίγο το παράθυρο να μπει φρέσκο αγιοπελαγητικό αεράκι, να ανακυκλωθεί ο αέρας λίγο, έτσι μπραβό. Βάλτε τον καφέ στο μπρίκι και τα υπόλοιπα αφήστε τα στη ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες. Ξυπνώντας τις Κυκλάδες με Καλημέρα Κυκλάδες, με τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα τηλεφωνήματά σας, τα SMS, τα μηνυματάκια στο Viber, mail, triandafyllidis@hotmail.gr, και την κόρη μας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τη δημοσιογράφο μας, που είναι στη ραδιοφωνική ομάδα, στο team του Καλημέρα Κυκλάδες. Στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Ξυπνώντας τις Κυκλάδες. Ξυπνώντας τις Κυκλάδες με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ξυπνώντας τις Κυκλάδες με Τριαντάφυλλο, Αργυρούλα και Σεμνή. Κάθε πρωί το Τριανταφυλλιδέικο σας ξυπνάει και σας λέει και του λέτε την πρώτη καλημέρα. Πάντοτε με χαμόγελο, πάντοτε με αισιοδοξία. Σας θέλουμε πάντοτε χαμογελαστές, χαμογελαστούς, αισιόδοξες και αισιόδοξους. Κάντε το σταυρό σας το πρωί και όλα θα πάνε καλά.

0: Πρωινός καφές λοιπόν, πρωινή ενημέρωση. Και η πρώτη καλημέρα στις Κυκλάδες έχει όνομα. Καλημέρα Κυκλάδες. Δεν είμαστε σημερινοί, δεν είδαμε φως και περάσαμε 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας και μαζί μας. Να σας πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας κρατάτε συντροφιά, που μας λέτε και εσείς τις καλημέρες σας το πρωί, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, είναι μια εκπομπή με λαϊκή συμμετοχή. Δεν σας λέμε, μας λέτε κιόλας. Τα λέμε δηλαδή κοινώς. 37 χρόνια τα λέμε μαζί.
1: Όπως συνήθως κι αξαφνά τη βλέπω να περνάει.
0: Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα από τη Λιβία, από Ερμοπολισσίρου. Η Λιβία μας εύχεται καλή εβδομάδα. Όλα καλά, όλα δεξιά μου λέει. Και καλή εκπομπή. Να σε καλά Λιβία μου. Καλό πρωινό από τη Μήλο. Καλή εβδομάδα από το πάρκο της Έλλης. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Στελίδα. Μια ξαδέρφη της γυναίκας μου από τις Λεύκες. Χειμωνιάτικος ο καιρός και κρύο μου λέει εδώ στις Λεύκες. Μαζί υποδεχθήκαμε και το Μάη. Μαζί υποδεχθήκαμε τον πέμπτο μήνα του χρόνου. Μαζί κάναμε πρωτομαγιά. Μαζί φτιάξαμε το Μάη και φέτος για 37η συνεχόμενη χρονιά. Για 37η συνεχόμενη χρονιά σας είπαμε καλή πρωτομαγιά, καλό Μάη, και μας είπατε καλή πρωτομαγιά, καλό Μάη. Μας ξυπνήσατε και σας ξυπνήσαμε την πρωτομαγιά, αλλά και χθες και προχθές και όλες τις μέρες πάντοτε εδώ, μαζί. Μαγιάτικες καλημέρες, ανοιξιάτικες καλημέρες. Ο καιρός βέβαια μόνο ανοιξιάτικος δεν είναι, αλλά δεν πειράζει, θα φτιάξει, που θα πάει. Καλημέρα από Ανάφη, τσουχτερό κρύο μου λέει εδώ κύριε Τριανταφυλλίδη. Σας ακούμε, περιμένουμε κάθε πρωί να πάει 10 η ώρα να μας πείτε και να σας πούμε την πρώτη καλημέρα από Ανάφη. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την Ανάφη. Καλή εβδομάδα, η Μελίνα από Ερμοπολισσίρου. Καλή εβδομάδα, ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου από τη χώρα της Τίνου μας.

0: θυμίσουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας.
1: Αυτή να ρωτήσουμε τον προορισμό μας, ο άγνωστος δρόμος.
0: Μαρούλης, θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το ξενοδοχείο σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από τις πιο μικρές έως τις πιο μεγάλες, για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι μάρκα θέλετε σε ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απαροφητήρες, σκούπες, σκουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, καφετιέρες, μικρά φουρνάκια, φούρνοι μικροκυμάτων για τα δωμάτια σας, το ξενοδοχείο σας, το σπίτι σας, το εξοχικό σας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Μαρούλης. Εγγύηση στις ηλεκτρικές συσκευές. Οι καλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Οδός Κονταλεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρά Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, για κλιματιστικά, τηλεοράσεις και για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.
1: Πάρτε και μένα σε αυτό το πλοίο για το παράδεισο.
0: Τελικά πολύ θάλασσα είχαμε και χθες, τώρα πέφτει η θάλασσα. Να φανταστείτε ότι το Blue Star 1 δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι μας. Έκανε το δρομολόγιο Πάρο Νάξο Νιό Σαντορίνη και επιστροφή Νάξο Πάρο Πειραιά και κρίθηκε ότι λόγω των θυελωδών ανέμων που επικρατούσαν εδώ στην Άξο ότι το πλοίο δεν μπορούσε να προσεγγίσει. Στο λιμάνι της Νάξου περίμεναν προς επιβίβαση 457 επιβάτες, 67 γεωταχή, 18 δίκυκλα, 8 φορτηγά και ένα τροχόσπιτο, ενώ θα κατεβαίναν 163 επιβάτες, 6 γεωταχή και 4 φορτηγά. Οι εν λόγω επιβάτες προωθήθηκαν στον προορισμό τους με μέρημνα τη

0: για να δούμε μια ματιά στην την ταυτότητα της ημέρας. Καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, είναι 4 Μαΐου 2026.
1: Μαζί, φάντασμα που κοιτάζει στον καθρέφτη.
0: Είναι η 124η μέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στην χειμωνιάτικη Νάξο μας στις 6 και 24 πρώτα λεπτά και θα δύσει, κυρίες και κύριοι, στην επίσης χειμωνιάτικη Ερμόπολη της Ήρου μας στις 20 και 19 πρώτα λεπτά. Θυμίζουμε ότι και η Νάξος και η Σύρος και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζουμε Οσίας Μονίκης, Μητρός Αγίου Αυγουστίνου και μαρτύρων Πελαγίας της Αποταρσού, Αφροδισίου, Αντωνίνου κλπ. Μια καλημέρα από την Άνδρο και εδώ τσουχτερό κρύο μου λέει και ας έχουμε 4 του Μάη.
1: Που ταξιδεύει για την πιο όμορφη οασί.
0: Θα φτιάξει, παιδιά, ο καιρός. Πού θα πάει? Ό,τι και να κάνει, Μάης είναι, Αύγουστος είναι.

Μαζί μας πάντα η εταιρεία Παντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, καιρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 0 24 2.

χθες είχαμε παρέμβαση της προϊσταμένης της εισαγγελίας πρωτοδικών Άξου, της κυρίας Λίερας Εκατερίνης, χθες το μεσημέρι, η οποία επισκέφθηκε το αεροδρόμιο της Νάξου. Όπως σας έχουμε πει εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδωνα, την πρώτη του μήνα υπάρχει μία καθαρίστρια η οποία εργάζεται για 3-4 ώρες την ημέρα.

πούμε κυρίες και κύριοι ότι για το θέμα αυτό έχει ενδιαφερθεί ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Δημήτρης Ολιανός, όπως έχει ενδιαφερθεί και ο Έπαρχος Νάξου, ο Γιάννης ο Μαργαρίτης, με την καθαρίστρια δηλαδή. Και επειδή πολλές φορές έχει υπάρξει το πρόβλημα, σας πληροφορώ, μπορεί να μην θένα να το πούνε, αλλά έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη και ο Δημήτρης Ολιανός και ο Γιάννης ο Μαργαρίτης για να έχει καθαρίστρια το αεροδρόμιο της.

είχαμε και την εκδήλωση της ΕΑΣ Νάξου, κυρίες και κύριοι, μια πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Την άλλη εβδομάδα, τώρα Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και επίσης μια μεγάλη. Στο πλαίσιο της δεύτερης εσπερίδας της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, που έγινε στη χώρα της Νάξου το Σάββατο για τα 100 χρόνια λειτουργίας της Ένωσης. Η θεματική εκδήλωση είχε θέμα η νησιωτική γεωργία, η νέα κοινή αγροτική πολιτική 28-32 και το διεθνές περιβάλλον, και ανέδειξε τις σύγχρονες προκλήσεις αλλά και τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, με τη συζήτηση που συντόνιζε ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, κύριος Γιάννης Πολίτης. Εκπροσωπώντας την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ζανετίδης, που βρέθηκε στο νησί μας, στην Άξο μας, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του συνεταιριστικού μοντέλου, επισημένοντας ότι ο συνεταιριστικός δρόμος δεν είναι απλά μια επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για τη βιωσιμότητα του εισοδήματος των παραγωγών και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Αναφερόμενος στη σημασία της ΕΑΣ Νάξου, ευχήθηκε να συνεχίσει την εξωστρεφή και δημιουργική της πορεία, διατηρώντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στον αγροτικό τομέα και στο συνεταιριστικό κίνημα της χώρας. Εκπροσωπώντας λοιπόν την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου στην πρόσκληση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου για τα 100 χρόνια λειτουργίας της και στην εσπερίδα που οργάνωσε με σημαντικούς ομιλητές, καθηγητές από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα την νησιωτική γεωργία, τη νέα αγροτική πολιτική και το διεθνές περιβάλλον, ενώ στο χαιρετισμό του τόνισε, όπως είπαμε, ότι ο συνεταιριστικός δρόμος δεν είναι απλά μια επιλογή, είναι μια αναγκαιότητα για τη βιωσιμότητα του εισοδήματος των μελών. Από μας ένα μεγάλο μπράβο από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Επίσης ο κύριος Ζανετίδης, εκπροσωπώντας την περιφέρεια, ευχήθηκε η ΕΑΣ Νάξου να συνεχίσει τη δυναμική της πορεία με εξωστρεφείς και δημιουργικές παρουσίες στα συνεταιριστικά δρόμενα της χώρας. Παρόν βεβαίως και ο έπαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Γιάννης Μαργαρίτης. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι παρόν και ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κύριος Δημήτρης Λιάνος.

0: Ελλάδα είναι ο θώρακας και ο νότιος πυλώνας της Ευρώπης, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων και ιδιοκτήτης του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου, Πάνος Ξενοκώστας, κατά τη συμμετοχή του στο συνέδριο του Swaterborne, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ευγενίδου και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Πάνου Ξενοκώστα, ιδιοκτήτη του ναυπηγείου Σύρου, η επανατοποθέτηση της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ναυτικό χάρτη. Ο κύριος Ξενοκώστας εξήγησε γιατί ο ορισμός νότιος πυλώνας δεν είναι ρητορικό σχήμα, αλλά γεωστρατηγική πραγματικότητα. Από εδώ περνάνε καλώδια, data cables, περνάνε τα πάντα. Η Ελλάδα είναι ο θώρακας, ο θυροφύλακας ολόκληρης της ενεργειακής και ψηφιακής ασφάλειας της περιοχής μας. Άρα η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει τον τρόπο που βλέπει την Ελλάδα, όχι ως πελάτη των άλλων, αλλά ως κατασκευαστή, σχεδιαστή και εξαγωγέα τεχνογνωσίας, είπε ο κύριος Πάνος Ξενοκώστας.
1: Πού να κρύβεται κι αυτή, με ποιον είναι, πού να ζει.
0: Σε κλίμα έντονης ανησυχίας για την πορεία της ανάπτυξης στα νησιά των Κυκλάδων, πραγματοποιήθηκε η πρώτη στην ιστορία της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η συνεδρίαση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών με μοναδικό θέμα «Ανάπτυξη Κυκλάδων, στρατηγικές επενδύσεις». Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόεδρος της συνέλευσης εξελέγει ο Μανώλης Αναστασιάδης, ενώ καθήκοντα γραμματέων ανέλαβαν η Ειρήνη Μπαρδάνη και ο Δημήτρης Βεντούρης. Μετά τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου και καλό μου φίλο, κύριο Γεράσιμο Θεόδωρο Μαγκανιώτη, το λόγο έλαβε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΙΤ, Αντώνης Τζιώτης, στον οποίον το Δουσού της ΕΚΙΤ είχε αναθέσει την κεντρική εισήγηση και ο οποίος ξεκίνησε λέγοντας ότι το κύριο ζητούμενο είναι η διερευνητική συζήτηση περί της ποιότητας ζωής στα νησιά μας. Μίλησαν με τη σειρά η Ανδρέα Ζαμάνος, Νίκος Σερμαλένιος, Γιώργος Δημητροκάλης, Δημήτρης Βεντούρης, Γρηγόρης Δεμενόπουλος, Νίκος Τσεμάνης, Πασχάλης Συρίγος, Μανώλης Αναστασιάδης και Λάζαρος Θεόφιλος. Η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου, συμμεριζόμενη την αυξανόμενη ανησυχία των δημάρχων των Κυκλάδων και συνολικά του Νοτίου Αιγαίου, συντάσσεται με το ομόφωνο ψήφισμα της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου της 11ης Δεκεμβρίου 2025. Όπως επισημαίνεται, οι λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις στον τουρισμό έχουν εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε μηχανισμό αλλίωσης του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα των νησιών. Η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου ενώνει τη φωνή τους με τους δημάρχους του Νοτίου Αιγαίου, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των Κυκλάδων αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη διατήρηση της ταυτότητας των νησιών, όσο και για τη βιωσιμότητα του τουριστικού προϊόντος και της τοπικής οικονομίας. Η Ένωση Κυκλαδικού Τύπου δεσμεύεται να συνεχίσει να αναδεικνύει τα κρίσιμα αυτά ζητήματα μέσα από το Κυκλαδικό Τύπο, συμβάλλοντας στο δημόσιο διάλογο και στην έγκυρη ενημέρωση των πολιτών. Την ανακοίνωση υπογράφει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Κυκλαδικού Τύπου, Γεράσιμος Θεόδωρος Μαγκανιώτης. Όχι στην αλλίωση του κυκλαδικού τοπίου λοιπόν, λέει η ΕΚΙΤ.

ναυπηγικής και βιομηχανικής κυριαρχίας λοιπόν από τον ιδιοκτήτη του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου, τον κύριο Πάνο Ξενοκώστα. Βλέπουμε κυρίες και κύριοι ότι με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν ανοίξει τα πάντα όσον αφορά τα ναυπηγεία. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ που σε μισώ, χαϊδεύω κάθε... Είπε λοιπόν ο Πάνος Ξενοκώστας ότι η Ελλάδα είναι ο θώρακας και ο νότιος πυλώνας της Ευρώπης.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τον καλύτερο κλιματισμό. Κλιματισμό για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας. Τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς στο κατάστημα Μαρούλης. Ό,τι μάρκα θέλεις. Κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τα οποία και είναι λιγότερο ρεύμα, γιατί είναι τα πιο μοντέρνα και τα πιο τελευταίας τεχνολογίας, και ο καθένας κοιτάζει την τσέπη του. Για κλιματισμό στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματισμό στην Άξο μας, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας ή την επιχείρησή σας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και πάμε στο kikladeslive.gr που πάντα είναι μαζί μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Για αυτά που με μάθα, ο λόγος εσάς που η Σεμνή Τριανταφυλλίδου δίνει το λόγο στον απλό Κυκλαδίτη και στην απλή Κυκλαδίτισσα να πούνε τα παράπονά τους απέναντι στις υπηρεσίες, απέναντι στις τοπικές αρχές και στην κεντρική διοίκηση. Ο λόγος εσάς με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Προσκεκλημένος, προσκεκλημένη, κάθε φορά ένα διαφορετικό πρόσωπο, γυναίκα ή άντρας, από διαφορετικό πάντα Κυκλάδο νησί. Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 μέσα από το kikladeslive.gr, εκεί που μας χώρισε ο Θεός με τη θάλασσα, το νερό, τους θυελώδεις ανέμους, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνει διαδικτυακά 24 ώρες το 24ωρο τα 24 κυκλαδονησιά μας. Να δούμε τι θέματα έχει το kikladeslive.gr. Γιάννης Βρούτσης στο επίκεντρο αθλητισμό στα νησιά. Συνάντηση για τις ανάγκες των μικρών κοινωνιών. Με πρωτοβουλία, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, του Βουλευτή Κυκλάδων και Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τις ανάγκες και τις προοπτικές του αθλητισμού στις νησιωτικές περιοχές. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και της Χινούσας, με στόχο την ανάδειξη των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα μικρά νησιά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν στο επίκεντρο η αξιοποίηση των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και η ανάγκη για οργάνωση απογευματινών αθλητικών δραστηριοτήτων στα μικρά νησιά για παιδιά, νέους και κατοίκους. Και βλέπουμε εδώ τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτση, στο Υπουργείο Αθλητισμού με τους εκπροσώπους των μικρών νησιών. Καλά κάνει ο Γιάννης ο Βρούτσης που στηρίζει όχι μόνο τα μεγάλα αλλά και τα μικρά νησιά. Άλλα θέματα, Γιάννης Βρούτσης στο Aegean Ball Festival ταξιδεύει σε όλη τη χώρα. Στο επίκεντρο του ελληνικού μπάσκετ βρέθηκε η Καστοριά, λέει, με αφορμή τη διεξαγωγή του στοίχημα Aegean Ball Festival, με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση να αναδεικνύει τη σημασία της αθλητικής παιδείας και των, αξιών. Τη σημασία της αθλητικής παιδείας και των αξιών ανέδειξε ο Κυκλαδίτης Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης με αφορμή την διοργάνωση του στοίχημα Aegean Ball Festival στην Καστοριά. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr σήμερα. Σύκηνος, ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτου Δωροθέου του Δευτέρου. Θεία λειτουργία και τιμητική διάκριση. Είδα, αχ, πιο έξω απ' την πνίκα. Στην Θεία Λειτουργία στη Σύκηνο συμμετείχαν οι εφημέριοι της Σικίνου, πρωτοπρεσβύτεροι Σπυρίδων Βρουλάκος και Θεόδωρος Αρσενικός, καθώς και ο ιεροδιάκονος με τη συμμετοχή των κατοίκων που έδωσαν το παρόν. Πριν την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, θύμισε με το παράσημο της Ιεράς Μητροπόλεως τον πρωτοπρεσβύτερο ιδιαίτερο πατέρα Σπυρίδωνα Βουρλάκο για την πολυετή και ευδόκιμη διακονία του, εκφράζοντάς του ευχές για υγεία και μακροημέρευση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης ευχαρίστησε τους πιστούς στη Σίκηνο για την παρουσία τους και διένει με βιβλία πνευματικού περιεχομένου καθώς και πασχάλια δώρα. Να πούμε ότι ο Σεβασμιότατος επισκέφθηκε και τη Φολέγανδρο, κυρίες και κύριοι. Όλα αυτά θα τα βρείτε που αλλού στο kiklades.live.gr.
1: Των ματιών των αλαλιασμένων, αχ το πόνο το...
0: Άλλα θέματα.
1: Αχ, μ' ακούς και
0: πώς... Στο ίδιο site. Ιδέα με επιτυχία οικείων γεύσης, μια γιορτή παράδοσης μουσικής και εξωστρέφειας. Λέει η Σεμνή, με μεγάλη συμμετοχή και ζωντανό παλμό, πραγματοποιήθηκε για δεύτερη χρονιά στη Τζιά η εκδήλωση οικείων γεύσης, μετατρέποντας την Πρωτομαγιά σε μια γιορτή πολιτισμού και τοπικής δημιουργίας. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οικείων γεύσης αποτέλεσαν σημείο συνάντησης, χαράς και εξωστρέφειας στην ΚΕΑ. Μετά την ΚΕΑ η Σεμνή μας φέρνει στη Σύρο, μαγική βραδιά στην Ερμούπολη. Με ιδιαίτερη επιτυχία, λέει, ολοκληρώθηκε η εκδήλωση όταν η Ερμούπολη αφηγείται με νότες και λόγια που διοργάνωσε ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης στις 2 Μαΐου 2026 στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό μουσικό περίπατο όπου η ιστορία της Ερμούπολης ζωντάνεψε μέσα από αφήγηση και ζωντανή μουσική, δημιουργώντας μια εμπειρία που συνέδεσε το παρελθόν με το μέλλον. Η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Σύρου Ερμούπολης από τα μπαλκόνια των νεοκλασικών κτηρίων ερμήνευσε κομμάτια του 19ου αιώνα, αναδεικνύοντας τη μοναδική πολιτιστική ταυτότητα της πόλης και δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που εντυπωσίασε το κοινό. Ο Δήμος εξέφρασε θερμάς ευχαριστίες μέσω της Σεμνής Τριανταφυλλίδου και του kiklades.gr σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης, από τους ιδιοκτήτες που άνοιξαν τα σπίτια τους μέχρι τις αρχές και φυσικά το kiklades.gr που κάλυψε την εκδήλωση. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.gr. Εκεί που μας χωρίζει η φύση με το νερό και τη θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.gr και ενώνουν 24 ώρες το 24ωρο τα 24 Κυκλαδονησιά.

έχει και μια είδηση, ανεβάσει το kiklades.live.gr για το παιδί που σκοτώθηκε σε τροχαίο, κυρίες και κύριοι, και έχει συγκλονιστεί η κοινωνία της Σύρου. Ένα παιδί 25 χρονών με τη μηχανή. Η Σύρος, λέει, σε μνή αποχαιρετά αύριο τον αδικοχαμένο Κώστα μετά το τραγικό τροχαίο που συγκλώνησε την τοπική κοινωνία. Συγγενείς, φίλοι και όσοι τον γνώριζαν θα πούν το τελευταίο αντίο μέσα σε κλίμα βαθιάς θλίψης, με την απώλειά του να έχει σκορπίσει πόνο και συγκίνηση. Αύριο Τρίτη, 5 Μαΐου, 2 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών.

αυτό το τραγικό γεγονός που πρώτα το kikladeslive.gr το είχε βγάλει αποκλειστικό. Το Σάββατο το βράδυ το παιδί ήταν σε ένα γυμναστήριο, κατέβαινε. Όταν μπήκε μες στην πόλη, ένας έβγαινε από ένα παράδρομο. Τώρα ποιος στέει και λοιπά, αυτά δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς, δεν είναι η δουλειά μας. Σημασία είναι ότι το παιδί έχασε τη ζωή του, κυρίες και κύριοι. Αυτό έχει σημασία και έχει συγκλονιστεί εδώ όλη η κοινωνία της Σύρου και όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί. Αυτό το θλιβερό γεγονός. Μια φίλη από Βροντάδο στέλνει τις καλημέρες της. Το ξέραμε το παιδί, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Ήταν πολύ καλό παιδί. Μαζί μας πάντα η εταιρεία Παντελκό. 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκό ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντελκό μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντελκό ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22850 24280.

πολύ καλή φίλη από τη Ιγκαία. Χειμωνιάτικος ο καιρός, μου λέει, κύριε Τριανταφυλλίδη. Κάνει τσουχτερό κρύο. Να φανταστείτε, μου λέει, είχαμε βγάλει κουβέρτες και ξαναπροσθέσαμε. Κρύο λοιπόν εδώ στην Καία. Ακούμε καθημερινά, μου λέει, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ακούμε καθημερινά το Καλημέρα Κυκλάδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.

0: είπα.
1: Και μια φίλη ακροάτρια από Αμοργό, το τι θάλασσα είχε μου λέει, δεν λέγεται. Παιδιά θα φτιάξει, ήρεμα, εντάξει. Έτυχε μια φορά στα 70 χρόνια, πρωτομαγιά και Μάη να κάνει κακοκαιρία. Συμβαίνουν αυτά. Μην παθαίνουμε πανικό, ξέρετε.

0: στην αθλητική μας ενημέρωση.
1: Στην πλατεία που
0: στα αθλητικά μας νέα.
1: Στο τραγούδι που έχει σοπάσει.
0: Χθες το βράδυ, πάντα για τη Super League 1, στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το πιο ιστορικό γήπεδο της Ελλάδος και το πιο παλιό γήπεδο της Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ μείνανε στο 0-0. Και παρόλο ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ερνάντεθ στο 17ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός τελικά έπαιξε πολύ καλά. Ο Ράφα Μπενίτεθ είχε μελετήσει το παιχνίδι της Ένωσης και του Νίκολιτς και τελικά 0-0. Άλλαξαν πολλά.

0: Εποχές και μόδες και ιδέες.
1: Στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας λοιπόν, ο Παναθηναϊκός 0-0 με την Ένωση.
0: Μοιάζουν όλα στου χρόνου τη δίνει.
1: Κάρτα ο Ερ...

0: παρόλο που έπαιζε με έναν παίκτη περισσότερο η Ένωση, δεν μπόρεσε να βάλει κάποιο γκολ στο τριφύλι. Τελικό αποτέλεσμα 0-0. Άλλαξαν πολλά. Και πάμε στο γήπεδο Τούμπα Θεσσαλονίκης, όπου ο ΠΑΟΚ του Ράσβαν Λουτσέσκου και του Ιβάν Σαβίδη κέρδισε δίκαια, πάτησε τον Ολυμπιακό μας και τον έστειλε στον τάφο με 3-1. Λιγώνει. Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της ΠΑΟΚάρας, ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ, με 2 γκολ στο 15 και στο 65. Ο Ζίφκοβιτς το 55 πέτυχαν τα 3 γκολ της ομάδας της Μακεδονίας.
1: 101,3 FM στέρεο.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
4: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%.

0: 15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.
3: Λέγαμε λοιπόν τα γκολ του ΠΑΟΚ Αλεξάνδερ Μέγεφ. 15-65, Ζίβκοβιτς το 55, ενώ για το θρύλο ο έως φόρος, ποιος άλλος, ο Ελκάμπι, ο καλύτερος φόρ του Ολυμπιακού όλων των εποχών, έβαλε τον γκολ της τιμής για τους Πειραιώτες. Τελικό αποτέλεσμα 3-1.
4: Έλεσα στην αγάπη σαν πρώτα, μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα. Στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα.
3: Ετοιμάζω ταξίδι. Να πούμε πάντως ότι η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Ισόπαλη 0-0 ήρθε η ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στο πιο παλιό και πιο ιστορικό γήπεδο της Ευρώπης, Τηλεοφόρο Αλεξάνδρας, για την τρίτη αγωνιστική των play-off στη στοίχημα Super League. Κάπως έτσι η ένωση βρίσκεται στο συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, που βρίσκονται στην τρίτη θέση με τρεις αγωνιστικές να απομένουν. Η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα την επόμενη αγωνιστική. Πώς θα γίνει αυτό? Η ένωση χρειάζεται νίκη.
4: Είμαστε τώρα κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα.
3: Απέναντι στον Παναθηναϊκό και ισοπαλία στο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο Γεωργίος Καραϊσκάκης. Σε αυτή τη συνθήκη θα βρίσκεται στο σύν 8 από τους διώκτες της με δύο αγωνιστικές να απομένουν.
4: Και ψαχνόμαστε τώρα.
3: Η τέταρτη αγωνιστική την Κυριακή 10 Μαΐου, 7.30 το απόγευμα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο πιο καινούργιο γήπεδο της Ευρώπης, την ΟΠΑΠ Αρένα, και την ίδια ώρα 19.30 στον Πειραιά, Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, το καμάρι της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας. Αυτά από την Super League 1. Πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, κυρίες και κύριοι, τα οποία πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις στο κατάστημα Μαρούλης στις πιο φθηνές τιμές. Τηλεόραση για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, τηλεόραση για το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το γραφείο σου, την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, την καφετέρια σου, τηλεόραση για το καφενείο, Μαρούλης. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στο Μαρούλι θα τη βρεις στις καλύτερες τιμές. Ο ειδικός της τηλεόρασης της Κυκλάδες, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Γιατί πολύ απλά και για τηλεοράσεις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πρωινές εφημερίδες δεν έχουμε, ξεκινάμε με αλφαβητική σειρά πάντοτε, να μην αδικήσουμε κανένα συνάδελφο και καμιά εφημερίδα. Με την εφημερίδα απογευματινή. Ισχυρό δίχτυ προστασίας από το Μητσοτάκη στους ευάλωτους πολίτες. Η εφημερίδα Δημοκρατία, 41 άριστη. Όραμα του Τραμπ, η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν στηρίζει Κυριάκο Μητσοτάκη, στηρίζει τον πρόεδρο της Κυπριακής Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Ισραηλινό ηγέτη Μπενζαμίν Νετανιάχου, και βλέπουμε μια συμμαχία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μητσοτάκι και την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Ισραηλινό ηγέτη τον Μπενζαμίν Νετανιάχου. Η εφημερίδα Αναυτεμπορική, γεμάτα ταμεία για επενδύσεις εισηγμένες. Πάμε στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυξ από τη Νέα Υόρκη. Σε μεγάλη κρίση οι ντάινερ στη Νέα Ιερσέη. Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ελλάδα. Ο Μάης μπήκε με χειμωνιάτικο καιρό στην Ελλάδα και στην Κύπρο, λέει ο Εθνικός Κήρυξ. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα και αύξηση ως 382 ευρώ. Η εφημερίδα των συντακτών. Πρώτο θέμα και εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Εσπρέσο. Βρήκαμε το θησαυρό του Μαρίνου. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Απευθύνεται στο Πασόκ. Τρέμουν το Τζίπρα. Άρχισαν τις αθλειότητες. Και μετά την Κόντρα Νιούς, σειρά έχει η εφημερίδα Τα Νέα, του ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού μας, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Υπομονή μια δεκαετία. Τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Τα Νέα, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, με αναδρομικότητα επιστροφή 2 ενοικίων. Political. Διπλή επίθεση από τους Τούρκους. Κλιμακώνουν τις προκλήσεις. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Ανεπίτρεπτη και αντιθεσμική παρέμβαση. Συνελήφθη κατηγορούμενος για τη δολοφονία Λιγκερίδη. Να πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Σφαγή Πασόκ. Τσίπρα για τη δεύτερη θέση. Σφάζονται τα επιτελεία του νέου κόμματος, του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ, για το ποιος θα τερματίσει δεύτερος. Η Μαρία Καριστιανού πάει να μπει σφίνα ανάμεσα σε Πασόκ και Τσίπρα. Δηλαδή τώρα η δεύτερη θέση θα γίνει μάχη ανάμεσα στο τσε, τον Ανδρουλάκη, ανάμεσα στο πρώτη φορά αριστερά και στο Μαριό. Σύντροφοι, μην τρώγεστε. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Φτηνά τη γλίτωσε, λέει, για τον Ολυμπιακό. Λάισπορ συν 6 και ακόμα πιο κοντά στο πρωτάθλημα. Και από πάνω τον έπνιξε ο ΠΑΟΚ 3-1 τον Ολυμπιακό. Κόκκινος πρωταθλητής. Εφημερίδα ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλιώς λέει ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Έγκλημα και τραγωδία. 3-1 ήταν σοκ του Ολυμπιακού στο γήπεδο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Πώς τον σπορ. Πώς το χάνει έτσι. Ήταν 3-1 του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη από τον ΠΑΟΚ. Η ώρα για σπορ. Αγκαλιά με την ιστορία, με νίκη την Κυριακή η ΑΕΚ. Και πάμε και σε μερικές επαρχιακές. Η εφημερίδα Θριάσιο, το λιμάνι της Ελευσίνας στο μικροσκόπιο του Economist. Το νέο πεδίο σύγκρουσης ΗΠΑ και Κίνας. Η εφημερίδα Νέα Εγνατία, τεράστια δημόσια έργα στην κεντρική Μακεδονία από την κυβέρνηση. Η εφημερίδα Πελοπόννησος, οργή στη Λεύκα μετά τη φωτιά. Η εφημερίδα Πατρίς φέρνει ταλαιπωρία. Και να κλείσουμε με την τελευταία επαρχιακή εφημερίδα Χανιώτικα Νέα από το νομό Χανίων. Νέα πνοή στην ενδοχώρα. Μεγάλα χρηματικά ποσά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μαζί σου στο φως. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Μην ξεχνάτε, θέλεις τηλεόραση για το σπίτι σου, θέλεις για το εξοχικό σου, θέλεις τηλεόραση μεγάλη, σινεμά για την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, το καφενείο σου, το ξενοδοχείο σου, Μαρούλης. Θέλεις μεσαίες, πιο μικρές, ακόμα πιο μικρές τηλεορασούλες για τα δωμάτια στο ξενοδοχείο σου ή για τα νοικιαζόμενά σου, για το γραφείο σου. Ο ειδικός της τηλεόρασης στην Άξο είναι ο Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Στην Άξο μας, το ωραιότερο μέρος του κόσμου για τηλεοράσεις, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι και καλή εβδομάδα. Μια φίλη αξώτησα από Αγία Παρασκευή, αξώτικες καλημέρες. Καλημέρα στον υπουργό μας τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα στον δημαρχό μας τον Δημήτρη τον Λιανό. Καλημέρα μου λέει στη ραδιοφωνία Κυκλάδων που σας ακούμε σχεδόν καθημερινά. Να είστε καλά. Έχει εδώ η Σεμνή Τριανταφυλλίδου ανεβάσει στο kikladeslive.gr, το πανκυκλαδικό site, Φολέγανδρος, συγκλονιστικό βίντεο λέει με το πλοίο Εκατερίνη, μάχη με τα κύματα. Διαφανείς ήρωες των Κυκλάδων στο τιμόνι. Αυτό που σας είπα και προηγουμένως, που είπε ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου, ο Ελληνοαμερικανός businessman, ο Πάνος Ξενοκώστας, ότι η Ελλάδα είναι ο θώρακας και ο νότιος πυλώνας της Ευρώπης.

καλημέρα από Φολέγανδρο. Πολύ θάλασσα μου λέει. Στο νησί της Φολέγανδρου. Όντως στη Φολέγανδρο και γενικά σε όλα τα νησιά μας έχουμε πάρα πολύ θάλασσα. Μια φίλη αποσκηνούσα, ευχαριστούμε τον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι, που ενδιαφέρεται, μου λέει, για τον αθλητισμό στη Σκηνούσα και στα μικρά νησιά.

11:14 πρώτα λεπτά της ώρας. Συντονισμένοι στο τοπικό ραδιόφωνο, στο αξώτικο ραδιόφωνο, στο σταθμό του Μαρούλι, όπως ο απλός Κοσμάκης μας αποκαλεί χρόνια τώρα. Στο σταθμό του Μαρούλι, στα FM, στα Εργιανά και φυσικά στη μαγική συχνότητα 101,3 FM στέρεο. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2285 0 24 280.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.
1: Πόνος κρυφός είναι πόνος μεγάλος. Όλα αλλάζω σε μια στιγμή.
0: Η Νέα Δημοκρατία επανέρχεται και ανεβαίνει. Άνοδος ποσοστών και πολιτικές ισορροπίες πριν τις νέες αφίξεις κομμάτων. Ανωδική τροχιά για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η τελευταία έρευνα της ΜΑΡΚ που παρουσιάστηκε στο πρώτο θέμα, αποτυπώνοντας το πολιτικό κλίμα μετά από μια περίοδο έντονων εξελίξεων και παρεμβάσεων της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει ενισχυμένη συσπήρωση, ξεπερνώντας αισθητά την επίδοση των ευρωεκλογών, ενώ οι θετικές γνώμες για την κυβέρνηση Μητσοτάκη διαμορφώνονται στο 38,5 και για τον Πρωθυπουργό 39,1 θετικά. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 23 έως 28 Απριλίου σε μια συγκυρία που περιέλαμβανε την ανακοίνωση μέτρων στήριξης λόγω των εξελίξεων στον Περσικό κόλπο, πολιτικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο ΠΚΠ και δημόσιες τοποθετήσεις για ζητήματα διαφθοράς, καθώς και την επίσκεψη του ηγέτη της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα. Οι πολίτες αξιολόγησαν θετικά αρκετά από τα μέτρα, με μεγαλύτερη απήχηση να έχουν η οικονομική ενίσχυση οικογενειών με 150 ευρώ ανά παιδί και η αύξηση βοηθήματος προς χαμηλοσυνταξιούχους. Το γενικότερο κλίμα παραμένει επιβαρημένο λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας, καθώς οι περισσότεροι, 8 στους 10, δηλώνουν έντονη ανησυχία για τον πόλεμο στο Ιράν. Σε επίπεδο πολιτικών συσχετισμών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία με 32,8, αφήνοντας σε μεγάλη απόσταση τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δεύτερη θέση, με περιορισμένο ποσοστό, ακολουθούν Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Όλα αλλάζω σε μια στιγμή και περπατώ πάνω σε ροπή. Μη με αφήσεις, καρδιά.
0: Ανακάμπτει η Νέα Δημοκρατία, γιατί στις προτελευταίες δημοσκοπήσεις είχε μία πτώση λόγω διαφόρων καταστάσεων. Τώρα πάλι ανακάμπτει. Αυτή η δημοσκόπηση της εταιρείας ΜΑΡΚ είναι η τελευταία δημοσκόπηση που σας παρουσιάσαμε εδώ στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων και στο Καλημέρα Κυκλάδες.

κυβέρνηση έτεινε δικοούς στην αγορά και σε ένα διαχρονικό αίτημα των ιδιοκτητών ακινήτων, οι οποίοι έπεφταν στα δίχτυα κακοπληρωτών και με το παλιό καθεστώς ήταν δύσκολο να ξεμπλέξουν. Η Πρωτομαγιά έφερε λοιπόν ένα νέο καθεστώς εξώσεων, το οποίο μειώνει δραστικά τις καθυστερήσεις και ξεκαθαρίζει τα πράγματα, ώστε οι ιδιοκτήτες και νικάριδες να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Πλέον τις διαταγές απόδοσης μισθίου και πληρωμής δεν θα τις εκδίδουν δικαστές αλλά πιστοποιημένοι δικηγόροι. Σε κάθε πρωτοδικείο της χώρας θα καταρτίζονται ειδικοί κατάλογοι δικηγόρων. Αυτοί θα επιλέγονται με συγκεκριμένα κριτήρια ώστε να διασφαλίζεται η εμπειρία και η αξιοπιστία τους.

0: πρωτοφανής πολιτικής βολή έφερε χιόνια και χειμώνα στην καρδιά της Άνοιξης, δημιουργώντας εικόνες λευκού τοπίου σε πολλές περιοχές. Ο Κώστας Λαγουβάρδος εξήγησε τα χαρακτηριστικά αυτής της χειμωνιάτικης εισβολής στη χώρα. Όπως τονίζει, πρόκειται για την ισχυρότερη που έχουμε δει τη συγκεκριμένη αντίστοιχη περίοδο από το 87 εδώ και περίπου 40 χρόνια. Έχουμε μια χειμωνιάτικη εισβολή η οποία είναι ακραία για την εποχή. Το 1987, πριν 40 χρόνια, τις ίδιες μέρες είχαμε μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας. Εκτιμούμε ότι η τωρινή έχει χαρακτηριστικά μεγαλύτερης έντασης, δηλαδή και χαμηλότερες θερμοκρασίες αλλά και χιόνια, ακόμα και σε περιοχές σχετικά χαμηλού υψομέτρου μέχρι την Κρήτη. Επομένως, μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει ξεπεράσει ίσως αυτό που είχε συμβεί το 87, δηλαδή πριν από 40 χρόνια, σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι αποκλήσεις από τα κανονικά επίπεδα αποτελούν ιστορικό ρεκόρ. Οι θερμοκρασίες που είδαμε σε πολλές περιοχές και στην Αθήνα είναι 12 με 13 βαθμού χαμηλότερες από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες, αναφέρει χαρακτηριστικά.
1: Μόνο εμένα στη ζωή.
0: Στο Πόρτο Ράφτη μια 36χρονη κατήγγειλε το σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Με χτύπησε στο κεφάλι και στο σβέρκο, λέει. 11 συλλήψεις για τη φωνική συμπλοκή με δύο αλλοδαπούς νεκρούς στις φυλακές της Νιγρίτας. Παγκόσμια ανησυχία διαβάζουμε στο CNN για τα κρούσματα Χανταϊού σε Κρουαζιερόπλοιο με 3 νεκρούς και πολλούς ασθενείς. Είναι ένας νέος ιός, λέει.

συνάρτησή του ο Νίκος Καρανίκας, πρώην στενός συνεργάτης του πρώτου αριστερού πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, εμφανίζεται ιδιαίτερα καυστικός απέναντι στο μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ άλλων, ο αριστερός Νίκος Καρανίκας τονίζει ότι απουσιάζει η ουσία της αριστεράς, καθώς δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε σοσιαλισμό, ταξική σύγκρουση και ολιγάρχες, ενώ σε διεθνές επίπεδο καταγγέλει επιλεκτική στάση ειδικά για τη Μέση Ανατολή. Σε αναλυτικό σχολιασμό, ο κύριος Καρανίκας καταλήγει ότι το μανιφέστο του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί περισσότερο από μια προσπάθεια rebranding και λιγότερο μια ουσιαστική πολιτική πρόταση. Πόλεμος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Πασό, κυρίες και κύριοι, και το κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Φαραντούρης πήγε στο Πασόκ, πρώην Ευρωβουλευτής, μάλλον είναι Ευρωβουλευτής, ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλεγεί. Όμως κάποιοι άλλοι στο Πασόκ, λένε του Ανδρουλάκη, έφερε στο Φαραντούρη, ο οποίος ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς οι γνήσιοι Πασόκοι, πού θα πάμε?

κυρίες και κύριοι. Σύντροφοι, μην τρώγεστε. Έχουμε και το νέο πολεοδομικό σχεδιασμό, αυστηρή περιορισμή στην εκτός σχεδίου δόμηση. Στα 30-40 στρέμματα τα όρια αρτιότητας για τουριστικές μονάδες σε κορυμισμένα νησιά, 6-8 στρέμματα η αρτιότητα για εξοχικές κατοικίες σε Μύκονο και Σαντορίνη. Η επανεξέταση των ορίων οικισμών μετατρέπει οικόπεδα σε μη οικοδομήσιμα. Σαφής περιορισμός της δόμησης στον νησιωτικό χώρο, αδόμητα διάσπαρτα τμήματα μέσα σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων και πλήρη ανατροπή στο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης συνθέτουν το νέο τοπίο που διαμορφώνει ο πολεοδομικός σχεδιασμός της χώρας.

ο καθεστώς της εξώσης. Το Ιράν, κυρίες και κύριοι, απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Χορμούζ. Αν πλησιάσετε, λένε στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επιτεθούμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καλούν πλοία να περάσουν από ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας κοντά στο Ομάν για να βγουν από τον κόλπο. Συναγερμό στο Κρεμλίνο για ενδεχόμενη δολοφονία και πραξικόπημα σε βάρος του Προέδρου Πούτιν.

0: Το ερώτημα στη Χαρελάου Τρικούπη, γιατί δεν ξεκολλάει η βελόνα του Πασόκ. Τι συμβαίνει λοιπόν στο Πασόκ και εξακολουθεί να κινείται εκεί που πάντα κινείται? Όπως διαπιστώνουμε και από την τελευταία δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που παρουσιάζει το θέμα, η επίδοση κυμαίνεται στη ζώνη 12 με 14% με μικρές διακυμάνσεις. Για ένα κόμμα που φιλοδοξεί να επανέλθει σε κυβερνητικό ρόλο, αυτή η σταθερότητα είναι ένδειξη περίεργης ακινησίας. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα μικρό νεοσύστατο κόμμα που αναζητά ταυτότητα. Είναι ένας πολιτικός οργανισμός με βαθιές ρίζες. Από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τη σύγχρονη περίοδο έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και χιλιάδες στελέχη στην οικονομία, στην παιδεία, στο κοινωνικό κράτος κλπ. Η προσπάθεια γίνεται, πολιτικό αποτέλεσμα δεν βλέπουμε. Η βελόνα που είπε και ο Παύλος Γερουλάνος δεν ξεκολλάει. Και αναρωτιέται ο Παύλος Γερουλάνος, αλλά και η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας ως σοσιαλιστής δήμαρχος Αθηναίων, γιατί δεν ξεκολλάει η βελόνα του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη απάντηση αφορά τη διάκριση μεταξύ αντιπολίτευσης και εναλλακτικής πρότασης εξουσίας. Δεν πείθει ότι μπορεί να διαδεχθεί το Μητσοτάκη. Και το δεύτερο σχετίζεται με την πολιτική ταυτότητα. Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο κόσμους. Από τη μία τη σοσιαλδημοκρατική του παράδοση, απ' την άλλη μια εξαλωσύνη που αγγίζει τα όρια του αντισυστημισμού με σωτυχία με τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή η ανισορροπία, αντί να διευρύνει την απήχηση, δημιουργεί ασάφεια. Ο ψηφοφόρος δεν είναι βέβαιος τι ακριβώς προτείνει το ΠΑΣΟΚ. Και όταν η πολιτική ταυτότητα δεν είναι καθαρή, η εκλογική συμπεριφορά τείνει να παραμείνει αδρανής.
1: Δόσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας και στις κεκλάδες μας Μαρούλης. Ο ειδικός στα έπιπλα κουζίνας. Θέλεις μια μοντέρνα, σύγχρονη, διζαϊνάτη ευρωπαϊκή κουζίνα? Έπιπλα κουζίνας από το κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώραν Άξος. Τηλέφωνα 22850-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, σε πολύ καλές τιμές, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ένας φίλος 90 ετών, οπαδός του Πασόκ, καταπράσινος όπως δηλώνει, Ολυμπιακός μου λέει και καταπράσινος. Τώρα πώς γίνεται αυτό? Μας λέει λοιπόν ο φίλος, εγώ δεν έχω λερώσει τα χέρια μου, δεν έχω ψηφίσει ποτέ δεξιά. Πασόκ θα ψηφίσω και πάλι, μου λέει, για να φύγει η δεξιά. Πιστεύω όμως, μου λέει, ότι την μεγαλύτερη υπηρεσία στην ολιγαρχία, στη δεξιά και στο Μητσοτακέικο, θα τη δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε, μου λέει, να χτυπήσουμε τη δεξιά να φύγουνε, και πάει ο Τσίπρας και διασπάει το χώρο. Ο Τσίπρας, μου λέει, δεν παρετήθηκε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Τώρα τι θέλει? Γιατί δεν αφήνει το Πασόκ να ρίξει τη δεξιά, μου λέει. Τι να σου πω, αγαπητέ μου φίλε. Εν είδα ότι ουδέν είδα.

Ο Τζάστιν είναι παρατσούκλι. Από Αθήνα μας στέλνει τις δικές του καλημέρες. Το Πασόκ τελείωσε, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Το μέλλον είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Απλά έχουν πάθει, μου λέει, πανικό στη Χαριλάου Τρικούπη, γιατί βλέπουν ότι έρχεται ο Τσίπρας με την κυβερνόσα αριστερά.

Παγκόσμια καμπάνια προβολής της Πάρου, της Ήρου και της Κιμόλου, κυρίες και κύριοι, και στην Ινδική αγορά.

πρωτότυπη κίνηση, τρία ελληνικά νησιά ταξιδεύουν με βάση την Ινδία σε όλο τον κόσμο. Η Πάρος, η Σύρος και η Κύμολος αποτελούν τους μοναδικούς ελληνικούς προορισμούς που θα προβάλλονται για όλο το Μάιο σε ένα μεγάλο περιοδικό της Ινδικής Αεροπορικής Εταιρείας Indigo, που πέρα από το διεθνές της δίκτυο συνδέει από τις αρχές του χρόνου την Αθήνα μας με τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις από και προς Νέο Δελχή και Μουμπάι. Ξεκινάμε ένα ταξίδι με την Κύμολο, τη Σύρο και την Πάρο, τα μεγαλοπρεπή ήσυχα και γαλήνια ελληνικά νησιά, τώρα που αρχίζει η καλοκαιρινή περίοδος. Η Κύμολος παραμένει αχέγγιτη, η Σύρος διακρίνεται για την αρχοντιά της, την αυθεντική πολιτιστική της ταυτότητα και η Πάρος ακτινοβολεί με ομορφιά και προσφέρεται για θαλάσσια σπορ. Η Πάρος είναι μαγική και ποιητική, η Κύμολος είναι ένα από τα κρυμμένα διαμάντια, η Σύρος κοσμοπολίτικη με τα νεοκλασικά της κτίρια αναφέρει. Η Ινδία αποτελεί αγορά αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας και ο στόχος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη είναι να αναπτυχθεί ο τουρισμός με την Ινδία. Σήμερα η Ινδία έχει αναδειχθεί ως η ταχύτερη αναπτυσσόμενη χώρα αερομεταφορών παγκοσμίως, έχοντας ήδη εδραιώσει τη θέση της ως η τρίτη μεγαλύτερη εγχώρια αγορά στον κόσμο.

τροχιά υλοποίησης η αναβάθμιση του λιμανιού της Σικίνου. Όπως είπε και ο Δήμαρχος Σικίνου, ο κύριος Μαράκης, πρόκειται για μια παρέμβαση που βελτιώνει την καθημερινότητα, ενισχύει τη συνδεσιμότητα και δημιουργεί τις βάσεις για μια πιο βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Αυτά από τη Σικίνο, τα σικινιώτικα νέα.

Το πρώτο πειραματικό γυμνάσιο Σύρας συμμετείχε για δεύτερη χρονιά στο τέταρτο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ένα να σου μιλήσω για τον τόπο μου, το οποίο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Εθνικού Θεματικού Δικτύου. Η δημοτική κοινότητα Αγκεριάς επισκέπτεται αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή του κτηρίου που στεγάζει την αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και των χώρων υγιεινής, στο οποίο παρουσιάζει σοβαρές φθορές. Με τις παρεμβάσεις αυτές, το σχολείο διαθέτει πλέον σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές, από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος Κώστας Μπιζάς, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών. Να πούμε ότι το έργο συνολικού προϋπολογισμού 125.350 ευρώ υλοποιήθηκε με πόρους του Δήμου Πάρου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της Δημοτικής Αρχής στη βελτίωση των σχολικών υποδομών και στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς συνομίλησε με τον Διευθυντή του Σχολείου και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκλήρωση του έργου. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες της Πάρου με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, είπε ο Δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς. Και από την Πάρο στην Ερμόπολη της Σύρου, μονοδρομήσεις, φανάρια σε κύριες διασταυρώσεις της πόλης και αλλαγή στάθμευσης στην οδό Σταματίου Πρωίου. Τέσσερα βασικά κυκλοφοριακά μέτρα επιδιώκει να προωθήσει για την Ερμόπολη και ευρύτερα αυτής ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών και Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Βαγγέλης Χαλκιάς.

από το αξιώτικο το κυκλαδίτικο ραδιόφωνο τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας. 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά τριανταφυλιδέικη υπόθεση. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί, Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12, εδώ στο μεγαλύτερο σταθμό της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας, τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, με την τοπική μας κυκλαδίτικη εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. Μαζί μας πάντα η εταιρεία Παντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, καιρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής, και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά, τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-024-280. Πάντα μαζί μας, πάντοτε κοντά μας, και η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή στο Καλημέρα Κυκλάδες. Η δική σου εκπομπή, την εκπομπή που σε ενημερώνει για θέματα αξώτικα, παριανά, συριανά, κυμολιάτικα, σαντορινιά, νέα και ειδήσεις από τα 24 Κυκλαδονησιά. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση στις Κυκλάδες ήταν, είναι και θα είναι καθαρά τριανταφυλιδέικη υπόθεση.

κάνε το χι. Μια καλημέρα εδώ από τη χώρα. Καλημέρα για το δήμαρχό μας, το Δημήτρη Τολιανό. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος, καρδιά μου το μπορεί. Μια καλημέρα να στείλουμε και καλή βδομάδα στον αντιδήμαρχο, τον καλό μας φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς, ο οποίος όλα τα προλαβαίνει, την οικογένειά του, την επιχείρησή του. Το Σύνδεσμο Πολυτέκνων, του οποίου είναι πρόεδρος. Τα καθήκοντά του ως Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά και τα καθήκοντά του ως Αντιδήμαρχος και στον τουρισμό και στα οικονομικά. Πραγματικά ακούραστος ο Βαγγέλης ο Κατσάρας, δεξί χέρι του αξιοδημάρχου μας του Δημήτρη Τουλιανού. Μια καλημέρα στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας της Νάξου και καλό φίλο, τον Μάκη τον Μαυρογιάννη.

ο κόσμος. Όλοι εδώ λοιπόν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, όλοι εδώ μια μεγάλη ραδιοφωνική οικογένεια. Μια οικογένεια που στόχο έχει την ψυχαγωγία σας και την ενημέρωσή σας. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Ότι αυτό το ραδιόφωνο, η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, όπως ο απλός Κοσμάκης τον αποκαλεί, γράφει ιστορία στις Κυκλάδες.

0: είναι αυτιά και σήμερα, χειμωνιάτικος ο καιρός, αλλά μη μου απογοητεύεστε, θα φτιάξει. Μάης είναι, παιδιά, άνοιξη, πόσο να κρατήσει. Εγώ τα φοβόμουν αυτά και το έλεγα και στη γυναίκα μου. Είμαστε με μια παρέα και πίναμε κρασί, ήτανε τέλη του χρόνου. Δεν είχε μπει ο καινούριος χρόνος και τους είπα Χριστούγεννα, λέω, είχαμε καλή μέρα. Αν δεν κάνει κρύο, παιδιά, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, θα το κάνει πιο πίσω. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Μια καλημέρα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Ανώτατο Άρχοντα του Έθνους, τον Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος επισκέφθηκε και το Ερεβάν και για τη γενοκτονία των ποντίων. Μια καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στους υπουργούς μας, αναπληρωτές υπουργούς μας, υφυπουργούς μας.
1: Πώς έπεφταν τα αστέρια στο χώμα.
0: Μια καλημέρα στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας της χώρας μας.

0: Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου αυτή την ώρα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Άμυνας και Διαστήματος τον κύριο Άνδριου Σκουμπίλιους. Επίσης να σας πούμε ότι σήμερα στις 3 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου θα υποδεχθεί τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας τον κύριο Γιώχαν Βάντεφουλ. Το απόγευμα στις 7 η ώρα ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Μεγάλης Φιλελεύθερης και Ανδροδεξιάς Παράταξης Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση του Κολεγίου Αθηνών για την επέτειο 100 χρόνων από την ίδρυσή του στο θέατρο του Κολεγίου.
1: Κι όπως δεν είχα πια καρδιά να πιαστώ, βρήκα και πάλι ένα τρόπο να πω.
0: Αυτά λοιπόν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ο άγγελός μου.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης για την εκτόξευση 4 ελληνικών δορυφόρων είπε ότι με αποφασιστικότητα χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα κάνει σήμερα ακόμα ένα άλμα στο διάστημα με την εκτόξευση 6 νέων μικροδορυφόρων, 4 θερμικών δορυφόρων και 2 της αποστολής Hellenic Space Dawn. Ο εθνικός μας στόλος φτάνει πλέον τους 17 δορυφόρους σε τροχιά, θωρακίζοντας την πολιτική προστασία, ενισχύοντας την κλιματική ανθεκτικότητα και ανεβάζοντας τη χώρα μας στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής διαστημικής τεχνολογίας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Με την ευκαιρία της έλευσης του Ευρωπαίου Επιτρόπου για την Άμυνα και το διάστημα του κυρίου Άνδριους Κουμπίλιους θα έχουμε, λέει, σήμερα αυτή την ώρα την ευκαιρία να συζητήσουμε για όσα έχουμε κάνει για τη θωράκιση ευρωπαϊκών εδαφών αλλά και το πολύ σημαντικό διαστημικό πρόγραμμα της πατρίδας μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο, σταθερότητα, βήματα και αποφασιστικότητα. Χτίζουμε μαζί την Ελλάδα του 2030, καταλήγει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ένας επτάχρονος κατάπιε ένα ελαττήριο γόμας και παρολίγο να πεθάνει. Σφινώθηκε στο δεξιό του πνεύμονα. Συγκλονίζει ένα θύμα της συμμορίας που συνελήφθη που λίστευε οδηγούς ταξί. Του είπα, λέει ο ταξιτζής, να πάρει ό,τι θέλει, σκέφτηκα τα δύο παιδιά μου. Και 51 πρώτα λεπτά της ώρας. Μια καλημέρα σε όλα τα νησιά.

καλημέρα έχουμε από το Μόντρεαλ του Καναδά, από την καλή μας φίλη. Σας ακούμε και εδώ στον Καναδά, μου λέει. Μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Και πάνω απ' όλα υγεία. Αυτό έχει σημασία, κυρίες και κύριοι. Μάιος με χιόνια στην Ελλάδα, το πιο ακραίο φαινόμενο. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο διάσημος coach, παρακολουθούσε το παιχνίδι της Manchester με τη Liverpool, αισθάνθηκε ζαλάδα, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αποχώρησε εκτάκτος από το Old Trafford πριν τη σέντρα του αγώνα της Manchester United με τη Liverpool εξαιτίας μιας αδιαθεσίας, αλλά δεν είχε κάτι σοβαρό. Λίγο πριν αρχίσει το United-Liverpool έγινε γνωστό ότι ο διάσημος προπονητής, ο Άλεξ Φέργκιουσον, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και προκάλεσε ανησυχία στους οπαδούς των κόκκινων διαβόλων αλλά και στους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους. Ο 84 ετών διάσημος σκοτσέζος τεχνικός έκανε εξετάσεις και όλα έδειξαν καλά, με αποτέλεσμα να του δοθεί άμεσα εξιτήριο για να επιστρέψει σπίτι του, αφού δεν υπήρχε λόγος να παραμείνει στο νοσοκομείο. Το χθεσινό παιχνίδι Παναθηναϊκός ΑΕΚ στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας βρέθηκε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, παρόν ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο οποίος Αντώνης Αντωνιάδης συγκίνησε στη Λεωφόρο. Ο θρύλος του Παναθηναϊκού, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο θρύλος του Παναθηναϊκού στο πλευρό του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είχαμε και αυτό το ντοκουμέντο με την κακοποίηση της ηλικιωμένης από την 67χρονη που τη φρόντιζε στοιχείο. Μη με χτυπάς, της έλεγε. Δεν έκανα τίποτα. Σοκαριστικό, ε. Και ένας άλλος παππούς που τον εχτύπαγε, τον έσπαγε στο ξύλο μια βουλγάρα. Προσοχή, προσοχή, παιδιά. Και καλό θα είναι τους παππούδες και τις γιαγιάδες να τους έχουμε στο σπίτι. Κάποτε τους είχαμε, τώρα τους πετάμε όπου βρούμε. Yeah. 11 και 54 πρώτα λεπτά της ώρας. Yeah. Καλή εβδομάδα. Μια καινούργια εβδομάδα, μαγιάτικη, ξεκίνησε. Έχουμε όλα δεξιά και μόνο δεξιά. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου του 2026. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξεις θέρμανσης, αυτά που καίνε λιγότερο ρεύμα, τηλεοράσεις, ό,τι μάρκα θέλετε, όσον η Τζον θέλετε, ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, σκούπες, σκουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, καφετιέρες, μικρά φουρνάκια, φούρνη μικροκυμάτων. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Goreni, Elipier, Hitachi, Electrolux, Sharp, Marulis. Στο κατάστημα Μαρούλης υπάρχουν και τα φημισμένα πλυντήρια πιάτων της Miele για το ξενοδοχείο σας, το εστιατόριό σας, την ταβέρνα σας, την επιχείρησή σας, όπως επίσης και τα φημισμένα πλυντήρια ρούχων της Miele που χρησιμοποιούν τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο. Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων Miele για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μαρούλης, εγγύηση, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6972-85-022588. 6944-358-933 και 6942-85-022588.

0: θυμίζουμε μαζί μας πάντα και το kikladeslive.gr, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και οι εργαζόμενοι στο kikladeslive.gr σας εύχονται καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και στον υπουργό μας Γιάννη Βρούτση και από τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτση, τον οποίο πάντα ευχαριστούμε. Όταν βρίσκει χρόνο ακούει πάντα διαδικτυακά ραδιοφωνία Κυκλάδων και διαβάζει πάντα kikladeslive.gr. Ευχαριστούμε τον βουλευτή μας και υπουργό μας Γιάννη Βρούτση.
1: Ώρα έμειναν τα όνειρα μισά.
0: Και με τούτα και με κίνα και με κίνα και με τάλα, μια ακόμα εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες έφτασε στο τέλος της.

άλλη εβδομάδα έχουμε και τη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού, που επίσης μας ακούει και την ευχαριστούμε πολύ. Κατερίνα Μονογιού που ήταν πρωτομαγιά στην Μύκονο, την ιδιαίτερη πατρίδα της. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στη βουλευτή μας την Κατερίνα Τιμονογιού. Καλή εβδομάδα στο δήμαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό, στο Βαγγέλη τον Κατσαρά, τον αντιδήμαρχό μας, στο Φώτη το Μαυρομάτι και σε όλους στη Δημοτική Αρχή. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε, μπήκε χειμωνιάτικα. Ας ελπίσουμε ότι θα εξελιχθεί καλοκαιρινά και ανοιξιάτικα. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, βράχος εδώ δίπλα μου και σήμερα στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τη δημοσιογράφο μας, που και αυτό το πρωινό ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Έτσι ξαφνικά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Έσωσε ακόμα μια φορά. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο, Τρίτη στις 10 το πρωί. Εκεί. Καλή εβδομάδα. Και προπάντων να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα δεξιά. Καλό μεσημέρι, καλή σας όρεξη και καλή σας εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε, σας αγαπάμε.

0: στέρεο. Τα απογεύματα, η διάθεση μου αλλάζει. Είναι πιο ρομαντική, πιο ήρεμη, πιο vintage.
1: Μεταξύ μας, vintage. Καινούριος χώρος, μοναδική αισθητική για εξαιρετικά ροφήματα και ποτά από νωρίς το απόγευμα.
0: Μεταξύ μας, vintage. Εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Το ίδιο και οι τιμές.
1: Μεταξύ μας, vintage. Στην είσοδο του κάστρου, δίπλα στο στέκι Μεταξύ μας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα κρατήσεων 22 850 26 425 και 69 40 510 002.
0: Μεταξύ μας, vintage. Εσείς και εμείς. Και ανάμεσά μας, η απόλαυση.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
4: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση

0: προετοιμασία για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
1: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
0: Τότε έφυγες για κρεοπωλείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
1: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
0: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
1: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
0: Κρεοπωλείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλι.
2: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
0: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
3: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
2: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
3: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
2: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
3: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
4: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
5: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850-25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: απογεύματα η διάθεση μου αλλάζει. Είναι πιο ρομαντική, πιο ήρεμη, πιο vintage.
1: Μεταξύ μας, vintage. Καινούριος χώρος, μοναδική αισθητική για εξαιρετικά ροφήματα και ποτά από νωρίς το απόγευμα.
0: Μεταξύ μας, vintage. Εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Το ίδιο και οι τιμές.
1: Μεταξύ μας, vintage. Στην είσοδο του κάστρου, δίπλα στο στέκι Μεταξύ μας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα κρατήσεων 22850 26425 και 6940 510 002.
0: Μεταξύ μας, vintage. Εσείς και εμείς και ανάμεσά μας η απόλαυση.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
4: Αέρινα, θηλυκά και κομψά φέρνουν μια ανανεωμένη εκδοχή του Boho Steel σε μια πιο θηλυκή και καλοκαιρινή προσέγγιση. Οι πασαρέλες μεγάλων οίκων έδωσαν το στίγμα παρουσιάζοντας σχέδια που συνδυάζουν ρομαντισμό με μια πιο σύγχρονη αισθητική. Φορέματα που κινούνται με χάρη, αγκαλιάζουν το σώμα χωρίς να το περιορίζουν και αποπνέουν μια αίσθηση ελευθερίας σε κάθε κίνηση. Οι χρωματικές παλέτες κινούνται σε γήινους τόνους, παστέλα αποχρώσεις αλλά και έντονα φλωράλ, ενώ τα υφάσματα παραμένουν ελαφριά και φυσικά ιδανικά για τις ζεστές ημέρες. Αν είσαι καλεσμένη σε γάμο φέτος το καλοκαίρι ή γίνεσαι κουμπάρα ή νονά και θέλεις μια safe και εύκολη επιλογή, τα φορέματα με βολάν θα σε σώσουν. Για ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, άφησε το φόρεμα να είναι ο πρωταγωνιστής. Συνδύασέ το με διακριτικά κοσμήματα και φυσικό μακιγιάζ. Αν θέλεις να δώσεις πιο μοντέρνο χαρακτήρα, μπορείς να προσθέσεις τσάνκι παπούτσια ή ένα structured σακάκι.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα.

0: Ρεσπέκτα, με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής, με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
2: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
3: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονά το αρνάκι σου.
2: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι, να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
3: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
2: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
3: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου, να τα στείλουν στην Αθήνα.
2: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ήλι.
1: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850-25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
2: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
4: Αμαρτήστε!

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί,
1: Πολύ.
2: Πες του μάτια μου να πάει να...

0: Club 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
4: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Στο κόκκινο η ένταση στο Ορμούς με το Ιράν να ανακοινώνει πλήγμα σε αμερικανικό πλοίο. Διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ταραγμένα νερά η επιχείρηση ελευθερία του Τραμπ για να απεγκλωβιστούν πλοία από τα στενά. Η κυβερνητική πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει δεκτά τα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την παραίτησή του από το Πασόκ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη. Συναγερμό σήμανε στις αρχές της Θεσσαλονίκης όταν 67χρονος εισέβαλε σε τραπεζικό υποκατάστημα στο κέντρο της πόλης και κρατώντας ένα σφυρί απειλούσε τους εργαζομένους. Θετικά αξιολογούνται τα αποτελέσματα των κοινών περιπολιών σε τουριστικούς προορισμούς στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Ανήλικος με πατίνι έπεσε πάνω σε 11χρονο στην Πάτρα με αποτέλεσμα το παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε στο 100% την ήττα του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι με το 0-0 στη Λεωφόρο και στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό βγήκε κερδισμένη, πηγαίνοντας τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τους Ερυθρόλευκους στο +6. Ο Ολυμπιακός πήγε στην Τούμπα για το διπλό που θα έβαζε δύσκολα στην ΑΕΚ, όμως ο πληγωμένος από την απώλεια του κυπέλου ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστή το Γερεμέγεφ επικράτησε 3-1, πέρασε δεύτερος και διατηρεί ελπίδες τίτλου. Σκόρερ και ο Ζιβκοβιτς. Η κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφι έκανε εντελώς αδιάφορη την διαδικασία των play-out για τις θέσεις 5 έως 8, στη βαθμολογία των οποίων συνεχίζει να προηγείται ο Λεβαδιακός. Ο Όφι έμεινε στη Φιέστα των προηγούμενων ημερών και ο Άρης με τα γκολ των Ντούντου και Γιαννιώτα πήρε κόντρα στον κυπελούχο Ελλάδος με το 2-0 ένα διπλό γοήτρου, αλλά άνευ βαθμολογικής σημασίας. 5-2 το σκορ της αναμέτρησης Λεβαδιακός Βόλος. Στο μπάσκετ, η Μονακό λίγο πριν φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό για το τρίτο παιχνίδι μόχθησε αλλά έφυγε με νίκη από την έδρα του Στρασβούργου με σκορ 118-114.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο βόρειο βορειοδυτική 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Σάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Artie.

0: καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λεμού 4,99. Άμστελ μπίρα κουτί 4x500ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελωμάς Δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: Είσαι γλύκα!

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Η Γερμανία ήταν το 2025 η χώρα που εξήγαγε τα περισσότερα πλαστικά απόβλητα στον κόσμο, στέλνοντας στο εξωτερικό πάνω από 810.000 τόνους, σύμφωνα με ανάλυση εμπορικών στοιχείων για λογαριασμό του Guardian. Αμέσως μετά ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερους από 675.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εξάγει η χώρα εδώ και 8 χρόνια, αρκετή για να γεμίσει περίπου 127.000 εμπορευματοκιβώτια. Μεγάλο μέρος αυτών των αποβλήτων καταλήγει στην Τουρκία και στη Μαλαισία, ενώ συχνός προορισμός είναι και η Ινδονησία. Σε αυτές τις χώρες, η βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικού έχει επανειλημμένα συνδεθεί με ρήπανση, παράνομες χωματερές, καύση απορριμμάτων και κακές συνθήκες εργασίας. Τούρκος θαλάσσιος βιολόγος, ο οποίος ερευνά τη ρήπανση από πλαστικά, περιγράφει σοβαρή επιβάρυνση στις τουρκικές ακτές της Μεσογείου. Όπως λέει, η περιοχή έχει γεμίσει μικροπλαστικά και απόβλητα που συνδέονται με εργοστάσια ανακύκλωσης. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις ποσότητες. Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων μπορούν να προσμετρώνται στους επίσημους στόχους ανακύκλωσης, δημιουργώντας κίνητρο να μεταφέρεται το πρόβλημα εκτός συνόρων. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα εξάγουν μικρότερες ποσότητες πλαστικών αποβλήτων, καθώς διαχειρίζονται μεγαλύτερο μέρος τους στο εσωτερικό μέσω ταφής καύσης ή ανακύκλωσης.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 4 Μαΐου, σαν σήμερα, 1776. Η Ρόδος κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Αγγλία. 1924. Ανοίγουν στο Παρίσι οι 8οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. 1955. Ο Νίκος Καζαντζάκης διώκεται για θρησκευτικούς λόγους. 1972. Τραγωδία στη Γεωργιούπολη της Κρήτης, όπου 21 μαθήτριες πνίγονται στη διάρκεια ημερήσιας σχολικής εκδρομής όταν ανατρέπεται από άγνωστη αιτία το ψαροκάικο που τις μετέφερε. 1979. Η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. 2001. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται την Ελλάδα. Είναι η πρώτη επίσκεψη προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588, κινητό 69 96 71 47 61.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Μέγκα, στο Λάκη Λαζόπουλο, αναδείχθηκαν οι πρώτες επιρροές που διαμόρφωσαν τη δημιουργική του ματιά και τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεπε απλές εικόνες της καθημερινότητας σε καλλιτεχνική έκφραση. Στη διαδρομή αυτή συμμετείχαν και άνθρωποι που σημάδεψαν τη ζωή του. Η Χρύσα Ρόπα, το γνώριμο τηλεοπτικό του Τέρι από το Τσαντήρι, αναφέρθηκε σε κοινές στιγμές με χιούμορ και συγκίνηση, ενώ ένας φίλος του από τα παιδικά του χρόνια μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες από το παρελθόν. Η εκπομπή οδηγήθηκε σε μια ιδιαιτέρως έντονη στιγμή όταν ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε την απόφασή του να ολοκληρώσει τη θεατρική του πορεία, βάζοντας ένα τέλος σε μια σημαντική δημιουργική διαδρομή που άφησε το στίγμα της στο θέατρο και τη σάτυρα. Παράλληλα, μίλησε για τα επόμενα βήματά του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Μια ανεπανάληπτη βραδιά χάρισε η Σακύρα στο κοινό του Ρίο Ντε Τζανέιρο, κάνοντας μια τεράστια δωρεάν συναυλία στην εμβληματική Κοπακαμπάνα Beach, που σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια θεατές. Η συναυλία εντάχθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της, εμπνευσμένης από το ομώνυμο άλμπουμ της, και θύμισε αντίστοιχες μεγαλειώδεις εμφανίσεις που είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια η Μαντόνα και η Lady Gaga στην ίδια τοποθεσία. Η Κολομβιανή στάρ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ενώ έκλεισε τη βραδιά με το τραγούδι που κυκλοφόρησε μετά τον χωρισμό της από τον Gerard Piqué. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Σακύρα έστειλε και ένα μήνυμα ενδυνάμωσης προς τις γυναίκες, λέγοντας: «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές».
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι μία μάχη ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και την επιδίωξη να τις καλύψεις και τις απαιτήσεις των δικών σου ανθρώπων να βρίσκεσαι κοντά τους. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στην επιφάνεια νεύρα και μία δύσκολη μορφή επικοινωνίας με πρόσωπα του περιβάλλοντός σου που φαίνεται να προσπαθούν να σου επιβληθούν. Ίσως να χρειαστεί να ακολουθήσεις τις οδηγίες ανωτέρων σου στον εργασιακό χώρο που κινείσαι και να μην μπορείς να εκφράσεις τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να περιλαμβάνει κάποιες κινήσεις και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο, χωρίς όμως να μπορούν απαραίτητα να σε επηρεάσουν. Καρκίνος. Τα άστρα μοιάζουν να φέρουν πολλές υποχρεώσεις για εσένα, να σε αναγκάζουν να βρεθείς μπροστά σε καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να αποδείξεις πως μπορείς να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Λέων. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να εμπλακείς σε δύσκολες και απαιτητικές συζητήσεις, στις οποίες εννοούνται πολλά περισσότερα σε σχέση με όσα λέγονται. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε αγχώσει με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και με τις δραστηριότητες στις οποίες καλείσαι να λάβεις μέρος. Ίσως να μπερδευτείς σχετικά με τις προτεραιότητές σου, αφού υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω σου και εσύ πρέπει να ασχοληθείς με πολλά και διαφορετικά ζητήματα την ίδια χρονική στιγμή. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με πολλά και διαφορετικά ζητήματα, να εμπλακείς σε μία σειρά από δραστηριότητες στις οποίες καλείσαι να είσαι αποτελεσματικός. Σκορπιός. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να συμμετάσχεις σε καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται να είσαι προσεκτική με τα λεγόμενά σου και να προσπαθήσεις να αφήσεις στην άκρη κάποιες σκέψεις που μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς σοβαρά με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου, με στόχο να αποφύγεις να πάρεις μέρος σε κινήσεις που εμπεριέχουν μία δόση ρίσκου. Επίσης, είναι πιθανό να

0: προκύψει μια ενδιαφέρουσα γνωριμία που αλλάζει τα δεδομένα της ζωής σου και να προσπαθείς να αποφύγεις τον υπέρμετρο ενθουσιασμό. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα συνεχίσει να σε πιέζει με θέματα οικογενειακού και επαγγελματικού περιεχομένου, αφού θα χρειαστεί να αποσαφηνίσεις κατά πόσον είσαι έτοιμος να ξεκαθαρίσεις κάποια ζητήματα. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που χειρίζεσαι το λόγο, αφού είναι εύκολο να προκαλέσεις λεκτικές εντάσεις και να προκύψουν αψιμαχίες. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε προκαλούν να τολμήσεις να κάνεις κάτι στο χώρο του σπιτιού σου, ώστε να αλλάξεις τα δεδομένα μέσα σε αυτόν. Την ίδια ώρα μπορεί να διστάζεις να προχωρήσεις σε κάποιες αγορές που έχεις ανάγκη.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτι. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτι. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 4 Μαΐου, σαν σήμερα, 1776. Η Ρόδος κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Αγγλία. 1924. Ανοίγουν στο Παρίσι οι 8οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. 1955. Ο Νίκος Καζαντζάκης διώκεται για θρησκευτικούς λόγους. 1972. Τραγωδία στη Γεωργιούπολη της Κρήτης, όπου 21 μαθήτριες πνίγονται στη διάρκεια ημερήσιας σχολικής εκδρομής όταν ανατρέπεται από άγνωστη αιτία το ψαροκάικο που τις μετέφερε. 1979. Η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. 2001. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται την Ελλάδα. Είναι η πρώτη επίσκεψη προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Χοιρινή μπριζόλα λεμού, 4,99. Άμστελ μπίρα κουτί, 4x500 ml, 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό, 2,70. Ελωμάς Δημητριακά, Crispy Milky Pillows, 1,95. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνεται η ένταση στο Ορμούζ. Δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν το στενό, λένε οι Αμερικανοί, και διαψεύδουν ιρανικό χτύπημα. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές για ιρανικό πλήγμα σε αμερικανική φρεγάτα. Θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα και ιδιαιτέρως ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άντριους Κουμπίλιους στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκτακτη σύσκεψη για την αποτροπή περικοπών πτήσεων της Ryanair από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού τοποθετεί η περιφέρεια μετά την εμφάνιση μοβ μεδουσών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Τραμπ αποσύρει 5.000 στρατιώτες από το Βίλσεκ της Βαβαρίας μετά την αντιπαράθεση που είχε με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Είχαμε την ευκαιρία απέναντι σε μια καλή ομάδα να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Δεν είχαμε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, επεσήμανε ο Φιλίπε Ρέλβας μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Χαρίσαμε το μάτς με την έννοια ότι δεν σκοράραμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες στον αντίπαλο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 3-1 από τον ΠΑΟΚ. Σε μια συνέντευξη τύπου που κράτησε μισή ώρα, ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε απαντήσεις για την εικόνα του Παναθηναϊκού, τα δημοσιεύματα για το μέλλον του, αλλά και τις μεταγραφές. Ξέρω καλά όλους τους παίκτες και τον σύλλογο και είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα παλέψουμε για τον τίτλο, τόνισε ο τεχνικός των Πράσινων. Με δύο γκολ, ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Ο Σουηδός Φορ, αφού τόνισε ότι ο τραυματισμός του δεν είναι κάτι ανησυχητικό, σχολίασε ότι το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος μας στόχος και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, ενώ δήλωσε ευγνώμων που παίζει στον δικέφαλο. Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στον απόϊχο της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, κάνοντας λόγο για διαιτητικά λάθη εκ μέρους του διαιτητή Μόσχου και του Βαρίστα Πουλικίδη.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Σάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χανιά, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι μία μάχη ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και την επιδίωξη να τις καλύψεις και τις απαιτήσεις των δικών σου ανθρώπων να βρίσκεσαι κοντά τους. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στην επιφάνεια νεύρα και μία δύσκολη μορφή επικοινωνίας με πρόσωπα του περιβάλλοντός σου που φαίνεται να προσπαθούν να σου επιβληθούν. Ίσως να χρειαστεί να ακολουθήσεις τις οδηγίες ανωτέρων σου στον εργασιακό χώρο που κινείσαι και να μην μπορείς να εκφράσεις τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις σου. Δίδυμοι. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να περιλαμβάνει κάποιες κινήσεις και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο, χωρίς όμως να μπορούν απαραίτητα να σε επηρεάσουν. Καρκίνος. Τα άστρα μοιάζουν να φέρουν πολλές υποχρεώσεις για εσένα, να σε αναγκάζουν να βρεθείς μπροστά σε καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να αποδείξεις πως μπορείς να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Λέων. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να εμπλακείς σε δύσκολες και απαιτητικές συζητήσεις στις οποίες εννοούνται πολλά περισσότερα σε σχέση με όσα λέγονται. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε αγχώσει με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και με τις δραστηριότητες στις οποίες καλείσαι να λάβεις μέρος. Ίσως να μπερδευτείς σχετικά με τις προτεραιότητές σου, αφού υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω σου και εσύ πρέπει να ασχοληθείς με πολλά και διαφορετικά ζητήματα την ίδια χρονική στιγμή. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με πολλά και διαφορετικά ζητήματα, να εμπλακείς σε μία σειρά από δραστηριότητες στις οποίες καλείσαι να είσαι αποτελεσματικός. Σκορπιός. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να συμμετάσχεις σε καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται να

0: είσαι προσεκτική με τα λεγόμενά σου και να προσπαθήσεις να αφήσεις στην άκρη κάποιες σκέψεις που μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς σοβαρά με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου, με στόχο να αποφύγεις να πάρεις μέρος σε κινήσεις που εμπεριέχουν μία δόση ρίσκου. Επίσης, είναι πιθανό να προκύψει μία ενδιαφέρουσα γνωριμία που αλλάζει τα δεδομένα της ζωής σου και να προσπαθείς να αποφύγεις τον υπέρμετρο ενθουσιασμό. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα συνεχίσει να σε πιέζει με θέματα οικογενειακού και επαγγελματικού περιεχομένου, αφού θα χρειαστεί να αποσαφηνίσεις κατά πόσον είσαι έτοιμος να ξεκαθαρίσεις κάποια ζητήματα. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που χειρίζεσαι το λόγο, αφού είναι εύκολο να προκαλέσεις λεκτικές εντάσεις και να προκύψουν αψιμαχίες. Ιχθύς, τα άστρα μπορεί να σε προκαλούν να τολμήσεις να κάνεις κάτι στο χώρο του σπιτιού σου, ώστε να αλλάξεις τα δεδομένα μέσα σε αυτόν. Την ίδια ώρα μπορεί να διστάζεις να προχωρήσεις σε κάποιες αγορές που έχεις ανάγκη.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Στο δεύτερο μέρος του αφιερώματος του Μέγκα, στο Λάκη Λαζόπουλο, αναδείχθηκαν οι πρώτες επιρροές που διαμόρφωσαν τη δημιουργική του ματιά και τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεπε απλές εικόνες της καθημερινότητας σε καλλιτεχνική έκφραση. Στη διαδρομή αυτή συμμετείχαν και άνθρωποι που σημάδεψαν τη ζωή του. Η Χρύσα Ρόπα, το γνώριμο τηλεοπτικό του Τέρι από το Τσαντήρι, αναφέρθηκε σε κοινές στιγμές με χιούμορ και συγκίνηση, ενώ ένας φίλος του από τα παιδικά του χρόνια μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες από το παρελθόν. Η εκπομπή οδηγήθηκε σε μια ιδιαιτέρως έντονη στιγμή όταν ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε την απόφασή του να ολοκληρώσει τη θεατρική του πορεία, βάζοντας ένα τέλος σε μια σημαντική δημιουργική διαδρομή που άφησε το στίγμα της στο θέατρο και τη σάτυρα. Παράλληλα μίλησε για τα επόμενα βήματά του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Μια ανεπανάληπτη βραδιά χάρισε η Σακύρα στο κοινό του Ρίο Ντε Τζανέιρο, κάνοντας μια τεράστια δωρεάν συναυλία στην εμβληματική Κοπακαμπάνα Beach, που σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια θεατές. Η συναυλία εντάχθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της, εμπνευσμένης από το ομώνυμο άλμπουμ της, και θύμισε αντίστοιχες μεγαλειώδεις εμφανίσεις που είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια η Μαντόνα και η Lady Gaga στην ίδια τοποθεσία. Η Κολομβιανή στάρ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ενώ έκλεισε τη βραδιά με το τραγούδι που κυκλοφόρησε μετά τον χωρισμό της από τον Gerard Piqué. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Σακύρα έστειλε και ένα μήνυμα ενδυνάμωσης προς τις γυναίκες, λέγοντας: «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές».
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Η Γερμανία ήταν το 2025 η χώρα που εξήγαγε τα περισσότερα πλαστικά απόβλητα στον κόσμο, στέλνοντας στο εξωτερικό πάνω από 810.000 τόνους, σύμφωνα με ανάλυση εμπορικών στοιχείων για λογαριασμό του Guardian. Αμέσως μετά ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερους από 675.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εξάγει η χώρα εδώ και 8 χρόνια, αρκετή για να γεμίσει περίπου 127.000 εμπορευματοκιβώτια. Μεγάλο μέρος αυτών των αποβλήτων καταλήγει στην Τουρκία και στη Μαλαισία, ενώ συχνός προορισμός είναι και η Ινδονησία. Σε αυτές τις χώρες, η βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικού έχει επανειλημμένα συνδεθεί με ρήπανση, παράνομες χωματερές, καύση απορριμμάτων και κακές συνθήκες εργασίας. Τούρκος θαλάσσιος βιολόγος, ο οποίος ερευνά τη ρήπανση από πλαστικά, περιγράφει σοβαρή επιβάρυνση στις τουρκικές ακτές της Μεσογείου. Όπως λέει, η περιοχή έχει γεμίσει μικροπλαστικά και απόβλητα που συνδέονται με εργοστάσια ανακύκλωσης. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις ποσότητες. Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων μπορούν να προσμετρώνται στους επίσημους στόχους ανακύκλωσης, δημιουργώντας κίνητρο να μεταφέρεται το πρόβλημα εκτός συνόρων. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα εξάγουν μικρότερες ποσότητες πλαστικών αποβλήτων, καθώς διαχειρίζονται μεγαλύτερο μέρος τους στο εσωτερικό μέσω ταφής, καύσης ή ανακύκλωσης.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
5: Αριέλη Γρο 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Λενόρ μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Τένα Punch Plus 8,95. Νταβ, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ζητάς. Πες μου τι, απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά, είσαι φάρος ιστός. Τι ζητάς.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό

0: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
1: Χοιρινή πριζόλα λεμού 4,99. Άμστελ μπύρα κουτί 4x500ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελωμάς Δημητριακά Crispy Milky Pillows 1,95. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22.

0: 210-22-588. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Πέμπτη, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνεται η ένταση στο Ορμούζ. Δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν το στενό, λένε οι Αμερικανοί, και διαψεύδουν ιρανικό χτύπημα. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές για ιρανικό πλήγμα σε αμερικανική φρεγάτα. Θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα και ιδιαιτέρως ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άντριους Κουμπίλιους στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκτακτη σύσκεψη για την αποτροπή περικοπών πτήσεων της Ryanair από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων στη θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού τοποθετεί η περιφέρεια μετά την εμφάνιση μοβ μεδουσών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Τραμπ αποσύρει 5.000 στρατιώτες από το Βίλσεκ της Βαβαρίας μετά την αντιπαράθεση που είχε με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
0: Αθλητικά νέα.

0: ευκαιρίες στον αντίπαλο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 3-1 από τον ΠΑΟΚ. Σε μια συνέντευξη τύπου που κράτησε μισή ώρα, ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε απαντήσεις για την εικόνα του Παναθηναϊκού, τα δημοσιεύματα για το μέλλον του, αλλά και τις μεταγραφές. Ξέρω καλά όλους τους παίκτες και τον σύλλογο και είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα παλέψουμε για τον τίτλο, τόνισε ο τεχνικός των Πράσινων. Με 2 γκολ, ο Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Ο Σουηδός φορ, αφού τόνισε ότι ο τραυματισμός του δεν είναι κάτι ανησυχητικό, σχολίασε ότι το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος μας στόχος και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, ενώ δήλωσε ευγνώμων που παίζει στον δικέφαλο. Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στον απόϊχο της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, κάνοντας λόγο για διαιτητικά λάθη εκ μέρους του διαιτητή Μόσχου και του Βαρίστα Πουλικίδη. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Σάμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα. Της εβδομάδας. Κριός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να είναι μία μάχη ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και την επιδίωξη να τις καλύψεις και τις απαιτήσεις των δικών σου ανθρώπων να βρίσκεσαι κοντά τους. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να φέρει στην επιφάνεια νεύρα και μία δύσκολη μορφή επικοινωνίας με πρόσωπα του περιβάλλοντός σου που φαίνεται να προσπαθούν να σου επιβληθούν. Ίσως να χρειαστεί να ακολουθήσεις τις οδηγίες ανωτέρων σου στον εργασιακό χώρο που κινείσαι και να μην μπορείς να εκφράσεις τις αντιρρήσεις και τις ενστάσεις σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να περιλαμβάνει κάποιες κινήσεις και διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο παρασκήνιο, χωρίς όμως να μπορούν απαραίτητα να σε επηρεάσουν. Καρκίνος. Τα άστρα μοιάζουν να φέρουν πολλές υποχρεώσεις για εσένα, να σε αναγκάζουν να βρεθείς μπροστά σε καταστάσεις στις οποίες καλείσαι να αποδείξεις πως μπορείς να αναλάβεις πρωτοβουλίες. Λέων. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε βάλει στη διαδικασία να εμπλακείς σε δύσκολες και απαιτητικές συζητήσεις, στις οποίες εννοούνται πολλά περισσότερα σε σχέση με όσα λέγονται. Παρθένος. Το πλανητικό σκηνικό μπορεί να σε αγχώσει με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν και με τις δραστηριότητες στις οποίες καλείσαι να λάβεις μέρος. Ίσως να μπερδευτείς σχετικά με τις προτεραιότητές σου, αφού υπάρχει αρκετός θόρυβος γύρω σου και εσύ πρέπει να ασχοληθείς με πολλά και διαφορετικά ζητήματα την ίδια χρονική στιγμή. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς με πολλά και διαφορετικά ζητήματα, να εμπλακείς σε μία σειρά από δραστηριότητες στις οποίες καλείσαι να είσαι αποτελεσματικός. Σκορπιός. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να συμμετάσχεις σε καταστάσεις στις οποίες χρειάζεται να είσαι προσεκτική με τα λεγόμενά σου και να προσπαθήσεις να αφήσεις στην άκρη κάποιες σκέψεις που μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα μοιάζει να σε βάζει στη διαδικασία να ασχοληθείς σοβαρά με ζητήματα οικονομικού περιεχομένου με στόχο να αποφύγεις να πάρεις μέρος σε κινήσεις που εμπεριέχουν μία δόση ρίσκου. Επίσης, είναι πιθανό να προκύψει μία ενδιαφέρουσα γνωριμία που αλλάζει τα δεδομένα της ζωής σου και να προσπαθείς να αποφύγεις τον υπέρμετρο ενθουσιασμό. Εγώ καιρός. Το πλανητικό σκηνικό θα συνεχίσει να σε πιέζει με θέματα οικογενειακού και επαγγελματικού περιεχομένου, αφού θα χρειαστεί να αποσαφηνίσεις κατά πόσον είσαι έτοιμος να ξεκαθαρίσεις κάποια ζητήματα. Υδροχόος. Η νέα εβδομάδα χρειάζεται προσοχή στον τρόπο που χειρίζεσαι το λόγο, αφού είναι εύκολο να προκαλέσεις λεκτικές εντάσεις και να προκύψουν αψιμαχίες. Ιχθύς. Τα άστρα μπορεί να σε προκαλούν να τολμήσεις να κάνεις κάτι στο χώρο του σπιτιού σου, ώστε να αλλάξεις τα δεδομένα μέσα σε αυτόν. Την ίδια ώρα μπορεί να διστάζεις να προχωρήσεις σε κάποιες αγορές που έχεις ανάγκη.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Στο δεύτερο μέρος

0: Του αφιερώματος του Μέγκα στο Λάκη Λαζόπουλο αναδείχθηκαν οι πρώτες επιρροές που διαμόρφωσαν τη δημιουργική του ματιά και τον τρόπο με τον οποίο μετέτρεπε απλές εικόνες της καθημερινότητας σε καλλιτεχνική έκφραση. Στη διαδρομή αυτή συμμετείχαν και άνθρωποι που σημάδεψαν τη ζωή του. Η Χρύσα Ρόπα, το γνώριμο τηλεοπτικό του Τέρι από το Τσαντήρι, αναφέρθηκε σε κοινές στιγμές με χιούμορ και συγκίνηση, ενώ ένας φίλος του από τα παιδικά του χρόνια μοιράστηκε άγνωστες ιστορίες από το παρελθόν. Η εκπομπή οδηγήθηκε σε μια ιδιαιτέρως έντονη στιγμή όταν ο Λάκης Λαζόπουλος αποκάλυψε την απόφασή του να ολοκληρώσει τη θεατρική του πορεία, βάζοντας ένα τέλος σε μια σημαντική δημιουργική διαδρομή που άφησε το στίγμα της στο θέατρο και τη σάτυρα. Παράλληλα μίλησε για τα επόμενα βήματά του, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του. Μια ανεπανάληπτη βραδιά χάρισε η Σακύρα στο κοινό του Ρίο Ντε Τζανέιρο, κάνοντας μια τεράστια δωρεάν συναυλία στην εμβληματική Κοπακαμπάνα Beach, που σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια θεατές. Η συναυλία εντάχθηκε στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της, εμπνευσμένης από το ομώνυμο άλμπουμ της, και θύμισε αντίστοιχες μεγαλειώδεις εμφανίσεις που είχαν κάνει τα προηγούμενα χρόνια η Μαντόνα και η Lady Gaga στην ίδια τοποθεσία. Η Κολομβιανή στάρ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, ενώ έκλεισε τη βραδιά με το τραγούδι που κυκλοφόρησε μετά τον χωρισμό της από τον Gerard Piqué. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, η Σακύρα έστειλε και ένα μήνυμα ενδυνάμωσης προς τις γυναίκες, λέγοντας: «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές».
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Η Γερμανία ήταν το 2025 η χώρα που εξήγαγε τα περισσότερα πλαστικά απόβλητα στον κόσμο, στέλνοντας στο εξωτερικό πάνω από 810.000 τόνους, σύμφωνα με ανάλυση εμπορικών στοιχείων για λογαριασμό του Guardian. Αμέσως μετά ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, με περισσότερους από 675.000 τόνους πλαστικών απορριμμάτων. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα που έχει εξάγει η χώρα εδώ και 8 χρόνια, αρκετή για να γεμίσει περίπου 127.000 εμπορευματοκιβώτια. Μεγάλο μέρος αυτών των αποβλήτων καταλήγει στην Τουρκία και στη Μαλαισία, ενώ συχνός προορισμός είναι και η Ινδονησία. Σε αυτές τις χώρες, η βιομηχανία ανακύκλωσης πλαστικού έχει επανειλημμένα συνδεθεί με ρύπανση, παράνομες χωματερές, καύση απορριμμάτων και κακές συνθήκες εργασίας. Τούρκος θαλάσσιος βιολόγος, ο οποίος ερευνά τη ρύπανση από πλαστικά, περιγράφει σοβαρή επιβάρυνση στις τουρκικές ακτές της Μεσογείου. Όπως λέει, η περιοχή έχει γεμίσει μικροπλαστικά και απόβλητα που συνδέονται με εργοστάσια ανακύκλωσης. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις ποσότητες. Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εξαγωγές πλαστικών αποβλήτων μπορούν να προσμετρώνται στους επίσημους στόχους ανακύκλωσης, δημιουργώντας κίνητρο να μεταφέρεται το πρόβλημα εκτός συνόρων. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα εξάγουν μικρότερες ποσότητες πλαστικών αποβλήτων, καθώς διαχειρίζονται μεγαλύτερο μέρος τους στο εσωτερικό μέσω ταφής καύσης ή ανακύκλωσης.
2: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Χοιρινή πριζόλα λαιμού 4,99. Άμστελ μπύρα κουτί 4x500ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελωμάς δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 4 Μαΐου, σαν σήμερα, 1776. Η Ρόδος κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Αγγλία. 1924. Ανοίγουν στο Παρίσι οι 8οι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. 1955. Ο Νίκος Καζαντζάκης διώκεται για θρησκευτικούς λόγους. 1972. Τραγωδία στη Γεωργιούπολη της Κρήτης, όπου 21 μαθήτριες πνίγονται στη διάρκεια ημερήσιας σχολικής εκδρομής όταν ανατρέπεται από άγνωστη αιτία το ψαροκάικο που τις μετέφερε. 1979. Η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας. 2001. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται την Ελλάδα. Είναι η πρώτη επίσκεψη προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
2: Ariel υγρό 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Lenor μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Tena Punch Plus 8,95. Dove, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
0: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
3: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό. Girls night, I

Yeah.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,99. Άμστελ μπίρα κουτί 4x500 ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελωμάς Δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πρόταση για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Κλιμακώνεται η ένταση στο Ορμούζ. Δύο πλοία με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών διέσχισαν το στενό, λένε οι Αμερικανοί, και διαψεύδουν ιρανικό χτύπημα. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά τις αναφορές για ιρανικό πλήγμα σε αμερικανική φρεγάτα. Θέματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου του Επιτρόπου για την Άμυνα και το Διάστημα και ιδιαιτέρως ο οδικός χάρτης για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Άνδριος Κουμπίλιους στο Μέγαρο Μαξίμου. Έκτακτη σύσκεψη για την αποτροπή περικοπών πτήσεων της Ryanair από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιόμετρων στη θάλασσα του Νότιου Ευβοϊκού τοποθετεί η περιφέρεια μετά την εμφάνιση μοβ μεδουσών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ο Τραμπ αποσύρει 5.000 στρατιώτες από το Βίλσεκ της Βαυαρίας μετά την αντιπαράθεση που είχε με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Είχαμε την ευκαιρία απέναντι σε μια καλή ομάδα να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Δεν είχαμε γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, επεσήμανε ο Φιλίπε Ρέλβας μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Χαρίσαμε το μάτς με την έννοια ότι δεν σκοράραμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες στον αντίπαλο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα του Ολυμπιακού με 3-1 από τον ΠΑΟΚ. Σε μια συνέντευξη τύπου που κράτησε μισή ώρα, ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε απαντήσεις για την εικόνα του Παναθηναϊκού, τα δημοσιεύματα για το μέλλον του, αλλά και τις μεταγραφές. Ξέρω καλά όλους τους παίκτες και τον σύλλογο και είμαι πεπισμένος ότι του χρόνου θα είμαστε ανταγωνιστικοί και θα παλέψουμε για τον τίτλο, τόνισε ο τεχνικός των Πράσινων. Με δύο γκολ, ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Ολυμπιακού. Ο Σουηδός φορ αφού τόνισε ότι ο τραυματισμός του δεν είναι κάτι ανησυχητικό, σχολίασε ότι το πρωτάθλημα είναι ο μεγάλος μας στόχος και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, ενώ δήλωσε ευγνώμων που παίζει στον δικέφαλο. Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στον απόϊχο της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, κάνοντας λόγο για διαιτητικά λάθη εκ μέρους του διαιτητή Μόσχου και του Βαρίστα Πουλικίδη.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με

0: ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Αριέλη Γρο 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Λενόρ Μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Τένα Punch Plus 8,95. Νταβ, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.